0: 6. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ευτυχώς που δεν είναι τρίτη.
2: Ευτυχώς. Για μια μέρα, πώς την έχεις γλιτώσει τώρα, είναι 2-3 μήνες.
1: Παιδιά, εάν παραγγείλετε απ' έξω καφέ με νεράκι που θα σας φέρουμε μπουκαλάκι, προσέξτε μην είναι τρίπιο.
2: Γιατί εδώ κολυμπάμε, κάνουμε κοπηλασία.
1: Τέλος πάντων, δροσούλα, ε.
2: Μια χαρά.
1: Και για ξεκίνημα εβδομάδας μια χαρά είναι.
2: Μην το συζητάς.
1: Χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Δροσιά και αγάπη.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, μεσούντο σχεδόν του Ιουλίου, παρακαλώ.
2: Αχ, τι θυμίζεις.
1: Έλα, εντάξει, υπομονή, υπομονή.
2: Πάντως δεν είμαστε δύο, είμαστε τέσσερις. Γιατί μαζί μας είναι και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Στην ανευθυνότητα εγώ.
2: Και οι δυο.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Madame, s'il vous plaît, un pedicure.
1: Μάνι πέντι.
0: Ναι, pedicure en petit. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Η απόλυτη τάση της μόδας για αυτό το καλοκαίρι, άμα, για σένα που είσαι στην πένα στο
0: εγώ.
1: Λέω, ναι. Είναι το leisure utility.
0: Να κοιτάξω το πορτοφόλι μου μια στιγμή.
1: Ναι, κοίτα το.
0: να δω αν αντέχει. Για πες.
1: Είναι η άνετη χρηστικότητα τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εξηγώ.
0: Ναι.
1: Συνδυάζεις ρομαντικά μποέμ κομμάτια, άντρες γυναίκες τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με λειτουργικά βασικά στοιχεία της καταρόμπας που έχεις ήδη, μην ξοδευτείς.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή το περσινό παλτό μπορώ να το βάλω και φέτος.
1: Βάλτο. Εδώ έχουμε παλτά και παλτά, να μην το συζητάμε.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Και θα ξεκινήσω με το ότι επανέρχονται για μεγάλη δυστυχία πολλών γυναικών οι σαγιονάρες, τα flip-flop.
0: Ναι. Γιατί δυστυχία, καλέ.
1: Άντρας με σαγιονάρα δεν υπάρχει.
0: Α,
1: αυτό.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Ένα παιδιλάκι. Ναι,
1: κάτι
0: πες.
1: Γίνεται. Οι σαγιονάρες δεν για τις γυναίκες. Φέτος έχουν και τα κούνια. Δεν μπορώ, υποφέρω. Ναι. Έτσι.
0: Okay. Ωραία.
1: Τα ρουχαλάκια τώρα. Ναι. Άντρες, γυναίκες. M-shorts. Εμβερμούδες.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις γυναίκες ασύμμετρες φούστες. Για σένα που δεν ξέρεις, εννοώ ότι δεν είναι στην ευθεία το τελείωμα.
0: Ναι.
1: Είναι το να πιο λοξό.
0: Κοίτα, έχει ενδιαφέρον να ξεκινάει χαμηλά από το γοφό και τελειώνει στο γόνατο.
1: Έτσι, αυτά είναι. Και τα αξεσουάρ που είναι έντονα γυαλιά ηλίου. Και όταν λέω έντονα, δεν εννοώ σε χρώμα, εννοώ σε σχήμα. Είναι από αυτά που κοιτάς, όχι το
0: τα
1: πρόσωπο.
0: Τα πατομπούκαλα.
1: Μπράβο, ναι. Πολύχρωμα μεταξωτά μαντήλια και για τους άντρες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και πλεκτά σκουφάκια, φίλοι, αλλά όχι μάλινα.
0: Ναι.
1: Αυτά με το λινό που είναι σαν τα σκουφάκια, δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια θρησκεία, είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
1: Λέγονται κροσέ σκάλ καπς.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιο πολύ για τους άντρες με το ξυρισμένο κεφάλι. Στις γυναίκες δεν κάθονται.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και έτσι αναβαθμίζεις με αυτούς τους τρόπους. Φοράς ένα γυαλί, φοράς ένα σόρτ, βάζεις και ένα τισέρτ.
0: Ναι.
1: Αμολάς και ένα ωραίο μεταξωτό μαντήλι.
0: Και άμα θες τη μεγαλύτερη σχολή ανώταρης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Α, μπράβο.
0: Που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Τι κάνεις?
0: Χτυπάς ένα τηλεφωνάκι στο 210-52-79-500 για Αθήνα και
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή
0: κάνεις ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και είσαι όχι μες στη μόδα, μες στη ζήτηση.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Πώς τα λες. Hey,

0: αυτή είναι για μένα μία προσωπικότητα στυλ Ιαννός.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι το διπλό πρόσωπο.
1: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Από τη μία καλλιτεχνικά, εντάξει, έχει κάνει πράγματα, δεν λέμε.
1: Εντάξει, αλλά... μία pop τραγουδίστρια.
0: Ναι, αλλά θέλει να περνάει και ένα ηματζάκι του στυλ τρέλα και ομπρέλα.
1: Και λίγο σεξι και λίγο αυτό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως κάνει και ωραία πράγματα και πολύ πολύ πολύ έτσι χρήσιμα. Όπως αυτό που έχει ιδρύσει. Το Services 94 Book Club.
1: Ναι. Άκου τώρα Book Club ή Dua Lipa.
0: Αμέ, και μάλιστα είναι λογοτεχνική πλατφόρμα που την ίδρυσε μαζί με το ιστορικό βιβλιοπωλείο Λιβραρία Λέλο της Πορτογαλίας. Αν δεις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: θα πάθεις πλάκα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, εκεί κάποτε τα νιάτα της τα πέρασε η Rowling.
1: Α.
0: Και από όλο αυτό, ναι, από όλο αυτό το μέσα του κτίσματος της βιβλιοθήκης, τέλος πάντων.
1: Φαντάς και το Hogwarts.
0: Βέβαια.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει εκεί, γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχει ιδρύσει μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη κάτι πολύ ωραίο. 100 απαγορευμένα βιβλία.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λέει, είναι ένα ιερό για βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει δομές εξουσίας και ελέγχου, και για αναγνώστες που αρνούνται να τους πούν ποιο βιβλίο τους επιτρέπεται να διαβάσουν.
1: Και μπράβο της.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Μη δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάμε και θα πάμε να διαβάσουμε κιόλας εκεί.
0: Να πάτε, να πάτε.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η Μακαρίτσα, η γιαγιά μου, σοφή γυναίκα καλή της ώρα, μου έλεγε,
1: ναι,
0: παιδάκι μου, όταν μεγαλώσεις,
1: ναι,
0: με το καλό, θυμίσου ένα πράγμα. Μακριά η γυναίκα από τη δουλειά σου και τη γειτονιά σου.
1: Α, έτσι έλεγε η γιαγιά σου.
0: Ναι, γιατί όμως το έλεγε αυτό, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ πριν σου πω την είδηση, θα σου πω ότι πολλές φορές η επιστήμη απλώς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ότι.
1: Δηλαδή, ότι η απιστία,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει απαραίτητος διάρρηξη μιας σχέσης, την έχουμε ακούσει αυτή τη δικαιολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλει ο άνθρωπος, ναι, ο άντρας συνήθως, αλλά και τα δύο φύλλα, ας πούμε, έναν αναπληρωματικό. Μια καβάτζα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιον... Α, σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά, ε.
1: Και ακόμα και όταν πηγαίνει κάτι καλά σε μια σχέση.
0: Ναι.
1: Και για να μην κουράζεται.
0: Ναι.
1: Για να... Πήγα να πω κουράζεστε, έτσι είδες πως μπερδεύτηκε η γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην κουράζονται λοιπόν αυτοί οι
0: άνθρωποι. Να μην κουράζεστε λοιπόν εσείς. Ναι.
1: Κοιτάνε γύρω-γύρω που λέγει και η γιαγιά σου.
0: Ναι.
1: Κοιτάνε γύρω-γύρω. Ναι. Κάτι η γειτόνισσα, κάτι συνάδελφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι κάποια κυρία δίπλα στο γυμναστήριο.
0: Αυτό το λέει η επιστήμη. Διότι
1: η επιστήμη
0: λέει αυτό, δηλαδή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου κτλ. Αποπνέει μια οικειότητα,
1: ναι,
0: γιατί τον
1: το
0: ξέρει τον άλλον.
1: Δεν κουράζεσαι, σου λέω,
0: έτσι,
1: πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλει και πολλά πολλά.
0: Καβάτζα, σιγουράτζα δηλαδή. Ξέρουμε που πάμε.
1: Μην τα ανοίξω το στόμα μου.
0: Εντάξει. Okay.

0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι υπεύθυνοι των Βασσαλιών, οι οποίοι τέλος πάντων, επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Που καταντήσαμε λοχεία.
0: Πολλά τα φράγκα, μαντάμ. Πώς να πεις 400.000 όχι.
1: Όχι, όχι, είναι πολλά τα όχι. Άρη, βέβαια, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάρτι γενεθλίων Kanye West και Bianca Sensori, όπως γράφει Daily Mail και η Page 6. Αρχικά το πάρτι ξεκίνησε από τις Βερσαλίες, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μετά συνεχίστηκε στο Airless Chateau de Versailles.
1: Ναι.
0: Le Grand Control.
1: Βέβαια, πού θα πήγαινε ο Control Freak? Στο Le Grand Control θα πήγαινε να φάει.
0: Λοιπόν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά, από ό,τι λέει το δημοσίευμα. 400.000 δολάρια για το πάρτι ξόδεψαν τα παιδιά μόνο, ρε παιδί μου. Αλλά κοίταξε το κετσαριό τώρα, ε.
1: Για πες. Λοιπόν, κάτι θα πεις τώρα για τη γυναίκα του χορηγού.
0: Όχι, και για τους δύο. Ο Μεν West ήταν ντυμένος, λέει, στα μαύρα, με μάσκα προσώπου, σακάκι δερμάτινο, παντελόνι και μπότες, ενώ η Σανσόρη φόρεσε ένα κρέμ σατέν κορμάκι, τρελαίνομαι, με κορσέ και μία σορτή φούστα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece.
1: Μάλιστα.
0: Κιτσαριό στις Βερσαλίες, έτσι.
1: Τι κάνει,
0: αν δεις τις φωτογραφίες, δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, sorry, δεν έπρεπε να γίνει
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν τη μύγα με στο γάλα θα πρέπει να ήταν αυτή με στις Βερσαλίες. Ναι. Ειλικρινά όμως, σαν τους τρελούς του χωριού.
0: Παιδί μου, χρειάζεσαι στυλ στη ζωή σου. Χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να μπορεί να σε κάνει πιο όμορφο από ό,τι είσαι. Και πού θα τον βρεις αυτόν?
1: Καλά, τι ερώτηση είναι αυτή? Μόνο σε ανώτερες σχολές Α. Και για μακιγιάζ και για κομμωτική και για σχέδιο μόδας.
0: Okay. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, τηλεφωνώντας το 210-41-27-14 για Πειραιά
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Όπως είπε και η Άννα, ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και design.
1: Έτσι, για να μην βγαίνετε σαν τη Σενσόρια.
0: Έτσι, μπράβο.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν εγκάβματα, προώρη γύρανση του δέρματος, πανάδες, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η χρήση ανδυλιακού είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες πόλεις, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι ανδυλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας. 1. Λεύκανση υφάλων. Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. 2. Βλάβη στο DNA. Τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και 3. Συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της LIFO.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να, Νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2 στην τιμή του ενός. Γιατί γελάς?
2: Γιατί το καλοκαιράκι είναι στη μέση, είναι κλαψίγελος, δεν είναι κανονικό χαμόγελο.
1: Λοιπόν, αντιπαρέσχομαι άλλη μια ώρα μαζί σας παιδιά, η Άννα Κουβαρά, η οποία έχει παράπονα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να μην τα βγάλω στη φόρα τώρα.
2: Α, γιατί... παπά.
1: Εντάξει, εσύ και ο Κάρολος.
2: Εγώ πραγματικά. Τι είπες?
1: Λοιπόν, sorry. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, μαζί μας.
1: Λοιπόν, έτοιμοι για άλλα 60 λεπτά.
2: Πανέτοιμοι.
1: Πάμε, πάμε.

0: Για πες.
1: Σήμερα θα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Εγώ το ξέρω, κυρία.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Καλά, εντάξει.
1: Για πες.
0: Ω, τι να πω, πες το CD. Εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1930.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. 4-1 φάγανε. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Λεσχέν
0: Λοάν. Μεξικάνοι.
1: Μεξικάνοι.
0: Το φάγανε.
1: Ναι, αφού είπα Γαλλία-Μεξικό.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε προφορά ξανά. Ο Λεσχέν Λοράν.
0: Μάλιστα.
1: Πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
0: Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι σε αναγνώριση του μεγάλου ονόματος έχουν γίνει και έχουν τέλος πάντων μετονομαστεί σε Lucien Laurent,
1: ναι,
0: αρκετές διοργανώσεις.
1: Βέβαια,
0: στη Γαλλία ιδιαίτερα.
1: Και αυτό, Ήλια, το ξέρεις.
0: Κοίτα,
1: και αυτό.
0: Μεγάλο όνομα. Ο
1: δεν
0: Λοράν,
1: μεταδίδω άλλο.
0: Ο Λοράν, μεγάλο όνομα. Τι σου ζητάμε, λοιπόν.
1: Αυτό όμως που ίσως να μην ξέρεις ή να μην θυμάσαι,
0: ναι,
1: είναι ότι αν θέλει κάποιος να σπουδάσει παιδαγωγικά,
0: ναι,
1: και δει βοηθός βρεφών υπηκόμων με εξειδίκευση,
0: ναι,
1: το μόνο που έχει να κάνει είναι να στρέψει το βλέμμα του προς ανώτερες χώρες Α. Διότι τώρα εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα πώς.
0: Λοιπόν, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά,
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και νομίζω ότι το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Δεν ξεχνιούνται αυτά, αγάπη μου, sorry δηλαδή.

0: συνεχίζουμε.
1: Δεν το συζητώ. Το τι έχω ξεσηκώσει από τις συνταγές, δεν το συζητώ.
0: Αυτό το λεπτό μέσα στην εκπομπή νομίζω ότι έχει γίνει viral.
1: Μην το συζητάς.
0: Και έχουμε βοηθήσει και πολλές και πολλούς, τους έχουμε δώσει ιδέες.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, ειδικά τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους.
0: Έτσι, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι. Για άλλη μια φορά, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr μας λέει πληγούρι με ντομάτα. Πολύ το αγαπάει το πληγούρι όμως.
1: Αλήθεια. Έτσι. Γιατί είναι από τα καλύτερα σε έτσι. Σχέση με τον υδατάνθρακα.
0: Και όταν λέμε πληγούρι, μην το βράσετε όπως έκανα εγώ, σε ζεστό νερό. Έτσι.
1: Σε ζεστό νερό και το αφήνουμε αφουσκώσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πληγουράκι, αγκουράκι, ντοματούλα, μαϊντανός, κρεμμυδάκι και λεμόνι.
1: Επίσης, αν έχετε φρέσκο βασιλικό ιδιώσμο, το απογειώνει, θέλω να σας πω.
0: Είναι αυτό το στυλ ταμπουλέ που λέμε.
1: Σαν ταμπουλέ, ναι.
0: Ωραίο είναι για καλοκαίρι.
1: Πάμε. Ωραίο είναι γενικά.
0: Αν έχεις και δύο πιτόγυρα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λέγαμε προηγουμένως τι θα φάμε απόψε.
1: Ναι.
0: Βέβαια στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για αυτούς που μας έρχονται, υπάρχει το must.
1: Φυσικά.
0: Δεν το σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Αν ξεγελιέσαι.
1: Ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, αυτό για άλλη μια φορά το ακολούθησε η Κιάρα Φεράνη, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα έτσι πήγε σε πολύ ωραία μέρη, γοητεύτηκε, μήλωσε.
1: Από τις πρώτες μεγάλες influencer η Κιάρα.
0: Βέβαια, λοιπόν, ήταν ντυμένη. και με μαγιό μερικές φορές.
1: Μια
0: okay, εντάξει. Πολύ της είναι, θα μου πεις. Και βεβαίως δοκίμασε και ελληνικό φαγητό. Έτσι.
1: Ξαναλέω, ούτε πιτόγυρο ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Για πες τι είναι το ελληνικό φαγητό.
0: Και μάλιστα το σήκωσε κιόλας στο διαδίκτυο.
1: Το τιμημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυθεντική ελληνική κουζίνα, λέει, από το μενού της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χωριάτικη σαλάτα.
1: Α, δεν μας κάνα ρεζίλ, ήταν ωραία η χωριάτικη.
0: Έκανε ανάρτηση λοιπόν στο προφίλ της, το IG.
1: Ναι.
0: Αποθανατίζει το πιάτο, το οποίο αποτελείται από πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, φέτα, φυσικά ρίγανη, καπαρόφυλλα και λάδι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια, αν δεις το πιάτο,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι από super gourmet εστιατόριο.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, όπου βέβαια αυτά τα κομματάκια, τα τετραγωνάκια.
1: Βρε, άμα δεν είναι χοντροκομμένη ντομάτα με το λάδι,
0: με
1: να
0: τη φετάρα
1: κάνεις
0: από πάνω.
1: Τι έχει να μας πει κι άρα,
0: Έμα, τώρα σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά το μυαλό μας ότι θα κάνουμε στη ζωούλα μας πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απλώς πρέπει, πρέπει να το λύσουμε.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ψάχνουν, ρε παιδί μου, κάποιες σπουδές με επαγγελματική μετά έτσι σταδιοδρομία και αποκατάσταση.
1: Γρήγορα.
0: Που, ναι, και που να έχει και ενδιαφέρον, έτσι. Τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή. Με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που...
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, τεχνικός ανελκυστήρων. Τους ψάχνετε και δεν τους βρίσκετε.
1: Κανονικά δεν είναι ερώτηση.
0: Για όσοι λοιπόν και όσες ενδιαφέρεστε, 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα ή...
0: www.eekalpha.gr. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Συνεχίζουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό κι αν ήταν. Αυτό κι αν ήταν, παιδιά, γιατί εκείνο το καλοκαίρι, ειδικά του 1987, όπου κι αν πήγαινες,
1: αυτό το τραγούδι ακουγόταν.
0: Βέβαια. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Αχ, Whitney.
0: Απίστευτη Whitney, πραγματικά.
1: Μπράβο, yeah.
0: Είναι η τέταρτη συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία της, πρόσεξε, συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία στο Billboard Hot 100.
1: Το ένα κατέβαινε, το άλλο ανέβαινε.
0: Το άλλο
1: δηλαδή
0: ανέβαινε, έτσι. Το best seller single από γυναίκα καλλιτέχνη στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είχε φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιούνιο που μας πέρασε.
1: Ναι, τον Ιούνιο που μας πέρασε.
0: Ναι. Έτσι λέει, έχει γίνει ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.
1: Μέχρι και εγώ το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το χορεύεις?
1: Καλά, αυτό ασυζητητή, αλλά που ανοίγω και το στόμα
0: για
1: μου.
0: Για να σε δω, πάμε.

0: Εμείς χορέψαμε με αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
1: Χορέψαμε, λέει, και το ευχαριστηθήκαμε κιόλας.
0: Να το κάνετε κι εσείς, παιδιά, γιατί όχι. Τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Δύο σε τιμή τένος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, τέλος.
1: Όσοι μαζεύετε τα πράγματά σας για να φύγετε, προσοχή στο δρόμο αν οδηγείτε. Mm. Τα λέω εγώ και να μην σας τα λέω, Ηλίας, που είναι λίγο πιο αυστηρός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, φίλια πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Εδώ και σήμερα από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη στην Καλλιθέα μας, με ψηλά τις κεραίες, παρέα να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS, τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά! Μαζί μας και σήμερα, διασχίζοντας τρεις ορόφους, περνώντας ανάμεσα από δάση, βουνά, ποτάμια, κροκόδυλους, καρχαρίες, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την πιο μπάσα φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου, Όλγα Δέιου!
1: Ωχ, Παναγία μου, good morning!
0: Ωχ, Παναγία μου, για τέτοιο πρόλογο!
1: Good morning!
0: Και ενθουσιώδη σε θέλω!
1: Αχ, αχ, αχ, δεν ξύπνησα καθόλου καλά σήμερα.
0: Γιατί?
1: Νιστάζω, ρε Έλληνα.
0: Κι εγώ, ρε μάδερα.
1: Ωρε, Παναγία μου.
0: Αλλά τι να κάνω.
1: Άντε να δούμε πώς θα περάσουμε και σήμερα.
0: Άντε να δούμε.
1: Άντε, καλή εβδομάδα.

0: Καλά αυτός ο σκηνοθέτης τώρα επίτηδες το κάνει. Ω, χάιντε να ξυπνήσεις τώρα με τέτοια τραγούδια.
1: Μπορεί να νιστάζει και ο ίδιος.
0: Μάλλον θα
1: νιστάζει.
0: Έχουμε
1: σκεφτεί καμιά φορά αυτή τη θέση του σκηνοθέτη. Μπορεί
0: δύσκολη
1: να
0: Δευτέρα, δύσκολη Δευτέρα.
1: Πρώτες καλημέρα στον κύριο Ρούλη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Ρούλης. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα και στο Μάκη τον πρωτοκορυφαίο. Πάμε έτσι να ξεκινήσουμε καλά την εβδομάδα.
0: Έτσι,
1: μας,
0: χαρούμενα, χαρούμενα. Τι ωραία μουσική που έχουμε, έτσι, ανεβαστική. Έτσι θα πάμε σήμερα.
1: Χαλαρή τι θέλουμε. Είναι Δευτέρα πρωί, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, ρε, αν η Δευτέρα ξεκινάει έτσι.
1: Χαλαρά. Σας θέλω χαλαρούς.
0: Περισσότερο για βραδινή εκπομπή.
1: Κάτσε ρε άνθρωπε. Πάρουμε μια ανάσα Δευτέρα πρωί.
0: Περισσότερο για βραδινή μου εκπομπή μου μοιάζει η...
1: Πάνω από ενέργεια καλά σε βλέπω πάντως εσένα.
0: Η εισαγωγή, αλλά τέλος πάντων. Ελπίζω να αλλάξει διάθεση ο σκηνοθέτης.
1: Τώρα, έρχεται στην
0: περίπτωση. Άντε.
1: Είναι, έχει ερωτική διάθεση.
0: Άντε να ανεβούμε λίγο.
1: Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Όλγα, καλή εβδομάδα. Με υγεία μας εύχεται ο Γρηγοράκης μας νούμερο 1 περίπτερο Άργους.
0: Καλημέρα.

0: Inspiration.
1: Αν ήταν... τα καμώματά σου και ο φίλος ο Ιορδάνης εδώ πέρα.
0: Τι λέει.
1: Γελάει.
0: Ναι, τώρα άμα ήταν ο φάδερ εδώ, θα τον μάλωνε το σκηνοθέτη, θα άλλαζε η ιστορία.
1: Όχι, αλλά δεν γίνονται.
0: Εμάς δεν μας ακούει.
1: Δεν γίνονται.
0: Ούτε τον μπαμπά δεν τον ακούει.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα. Ας δώσει καμιά οδηγία εκεί από το κρεβάτι που βρίσκεται.
1: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
0: Δεν υπάρχει. Όχι.
1: Θες, θα ακούσεις Don't Know Much, Linda Ronstadt και Aaron Neville.
0: Και Aaron, να πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με ένα ψυχαγωγό ξεκινάμε σήμερα, παιδιά μου. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που η δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το ΚΔΑΠ με ένα ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, θέατρο, αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε να ξεκινήσουν και οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε ήδη να κλείσετε τη θέση σας ακόμα και τώρα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες να κάνουμε τις κρατήσεις μας. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467 024 111.

0: Μάκης πρωτοκορυφαίος εδώ.
1: Ναι.
0: Του καλάρισε η ιδέα σου για βραδινή εκπομπή. Εγώ δεν έρχομαι.
1: Ούτε εγώ.
0: Α, όχι να τα προτείνεις μόνο.
1: Όχι
0: να τα προτείνεις μόνο.
1: Το έκανα πολλά χρόνια.
0: Γιατί μου ξεσηκώνεις τους ακροατές για βραδινή εκπομπή και μετά θα μου το ζητάνε. Εγώ δεν έρχομαι και βράδυ.
1: Πολλά χρόνια το έκανα. Στα νιάτα μου.
0: Ωραία, τώρα άκουμε τώρα...
1: Παρόλο που είναι κοιμισμένο και αυτό το τραγουδί, αυτό μου αρέσει πολύ.
0: Άκουτε το τότε.

0: τι λέει το Σαββατοκύριακο, ρε μαδέρ. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, Αγία Όλγα το Σάββατο.
1: Βέβαια.
0: Αγίου Παϊσίου εχθές, χρόνια πολλά.
1: Να βοηθάει όλο τον κόσμο.
0: Να τον βοηθάει.
1: Πώς ήταν το Σαββατοκύριακό μου?
0: Θεσσαλονίκες πήγες.
1: Θεσσαλονίκη πήγα, ήρθα. Πάρα πολύ ωραίο ήταν, εντάξει. Δεν έκανε τίποτα που... Πώς να το πω, ρε παιδί.
0: Δαχτυρντίδικο.
1: Μπράβο, δαχτυρντίδικο. Αλλά ήταν ωραίο. Δόξα τω Θεώ, ωραίο ήταν.
0: Χαμός οξιά, πήγα γιορτή μανιταριού.
1: Καλά.
0: Ο κόσμος σε όλα τα τραπέζια έλεγε ότι φέτος τα μανιτάρια ήταν καλύτερα από ποτέ. Ήταν πεντανόστιμα. Συγγνώμη, δεν τα τρώω τα μανιτάρια, δεν τα δοκίμασα. Αλλά αυτά που έλεγε εκεί η παρέα και που άκουγα από γύρω-γύρω ήταν ότι τα μανιτάρια τους φέτος ήταν άλλο πράγμα. Και τα μοίραζαν και δωρεάν στον κόσμο, έτσι. Φοβερές εκδηλώσεις στην Οξιά. Περάσαμε μία βόλτα και από τη Χιόλα δεν καθίσαμε. Γιατί το κορμί μου είχε πει να κάτσω, θυμάσαι.
1: Και γιατί δεν καθίσατε?
0: Γιατί ήταν αργά, ξενυχτήσαμε στην Οξιά.
1: Α, μείνατε εκεί.
0: Θα πάμε στις επόμενες τώρα του τυχιού.
1: Στη Λυθιά πρέπει να έγινε χαμούλης.
0: Στη Λυθιά πανικός, Βέργα πανικός. Δηλαδή το Σάββατο πήγαν καλά και οι δύο εκδηλώσεις, παρότι ήταν έτσι στον ίδιο πρώην δήμο. Πολύ, πολύ ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο. Πείτε μας και εσείς, ρε παιδιά, τι κάνατε, πώς τα περάσατε.
1: Δηλαδή Λυθιά και Τυχιό είχαν την ίδια μέρα εκδήλωση?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το Τυχιό είχε Παρασκευή.
1: Α, εμείς ήμασταν Σάββατο.
0: Ο Βέργας είχε Σάββατο.
1: Α, με το Βέργα είχαμε μαζί.
0: Ναι.

0: σου έχω όμως τώρα για αυτή την εβδομάδα.
1: Τι μου έχει
0: δει. Πολύ ωραία πράγματα. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού όλοι στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Γιατί? Γιατί έρχεται η ανάσα του δάσους.
1: Α, μπράβο, ναι, η ανάσα.
0: Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούφερες.
1: Αγαπημένος μου. Ανά, τώρα ας πούμε θα ήθελα να ακούσω σαν στάρ του σινεμά λίγο να ανέβω, αλλά δεν γίνεται. Ο σκηνοθέτης μας τα απαγορεύει αυτά.
0: Ο σκηνοθέτης θέλει Evanescence.
1: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
0: Παρασκευή λοιπόν Νίκος Γιώγαλας και Κούπες, ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η εκδήλωση όμως, εκτός ότι θα περάσουμε καλά, έχει και ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά όλης της περιοχής. Με την παρουσία μας λοιπόν στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα και 15 για το διήμερο, ενώ οι εισιτήρια προπολούνται σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό κυριολεκτικά, Καστοριά, Άργος, Μεσοποταμία, Δυσπηλιό, Μαυροχώρη, Κορισό μέχρι και τη Διποταμία. Για τη διευκόλυνσή μας θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες, με αναχώρηση από τα αστικά στις 8.30, στάση Μανιάκους 9 παρα 20 και Κολοκυνθού 9 παρα 10, έτσι ώστε 9 η ώρα να είμαστε στο δασάκι της Μεσοποταμίας και να περάσουμε καταπληκτικά, και θα υπάρχει λεωφορείο και με την επιστροφή μας.
1: Τέλεια, πολύ οργανωμένο το βρίσκω. Καλημέρα, Μένη.
0: Και αν υπάρχει κάποιος ακροατής, ο οποίος έχω ακόμα εισιτήρια από την Παρασκευή που δεν τα έχω δώσει όλα και θα δώσω κι άλλα και αυτή την Παρασκευή. Έχω και διήμερα εισιτήρια για Σγιώγαλα και Ζερβουδάκη αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το Παρασκευή Σάββατο, αυτή τη βδομάδα. Και μόνο ημέρα, 86-640 και 86-650 θα δώσω και τώρα ακόμα.
1: Άντε, το αφεντικό τρελάθηκε σήμερα.
0: Πραγματικά. Ανάσα του δάσους Summer Edition λοιπόν, 2026, σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
1: Ξεκίνησα. Ξεκίνησα.
0: Ξεκίνησα.
1: Ξεκίνησα να λέω καλημέρα στη Μένη και με έκοψες.
0: Ωραία.
1: Η κάθε μέρα...
0: με έκοψες βασικά, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα.
1: Δεν πειράζει. Η κάθε μέρα της νέας εβδομάδας να είναι γεμάτη υγεία, αισιοδοξία, ελπίδα και δύναμη. Καλή εβδομάδα, Μένη.
0: Εγώ
1: καλημέρα.
0: Έχω ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής μας, Μένη μητέρα.
1: Έτσι για να με ξεκουράζει και λίγο, είναι η μόνη που με σκέφτεται.
0: Τι θέλει κρυφά από μία σχέση κάθε ζώδιο, αλλά κρυφά, αυτά που δεν μπορεί να
1: κάνει. Μπράβο, ρε Μένη.

0: Καλημέρα να πω στο φίλο τον Στέφανο, ο οποίος εδώ σε έχει πιάσει ακριβώς. Πρόσεξε να δεις τι λέει ο Στέφανος. Πάει ένας και να πάρει παγωτό τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γεια σας, 2 κιλά τούρτα θα ήθελα και 1 κιλό παγωτό παρφέ σοκολάτα με σιρόπι βύσσινο.
1: Σορμπέ.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Σορμπέ. Για πάρτι είναι, του λέει ο... Ναι, για πάρτι μου.
1: Για πάρτι μου. Ναι,
0: καλημέρα,
1: ναι,
0: Στέφανε.
1: Ναι, χθες το έκανα. Το έκανα. Το έκανα πραγματικότητα. Από σήμερα, βέβαια, ξεκινάω δίαιτα.
0: Θα στο κλείνω, μάτα Θεό.
1: Από σήμερα ξεκινάω δίαιτα.
0: Α, ωραία. Καλή αρχή.
1: Τα έκανα όλα χθες.
0: Καλή αρχή.
1: Και από σήμερα, Δευτέρα είναι. Ναι, εντάξει, να ξεκινήσω.
0: Μια χαρά μέρα η Δευτέρα.
1: Ο σκηνοθέτης, μπράβο του. Άρχισε λίγο κάτι να με πιάνει.
0: Δεν αντέχω άλλο και είναι μόνο 9 και 20 ώρα. Λέγατε ήδη που με κούρασε.
1: Ωραία, φίλε. Μια βδομαδούλα είναι ακόμα.
0: Κουράστηκα.
1: Μια βδομαδούλα είναι. Μετά περνάει άδεια.
0: Ακούσουμε λίγο τη Φεωρέινερ.

0: Καλημέρα στο φίλο τον Μπέρι επίσης. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Όλγα, καλή εβδομάδα σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία σήμερα.
1: Πού είναι?
0: Κολοκυνθού.
2: Ωραία.
0: Καλημέρα Κολοκυνθού, καλημέρα και στη φίλη μου την Νικολέτα, η οποία,
1: ναι,
0: έπιασε την ανθοδέσμη στο γάμο που ήμασταν το Σάββατο. Μπράβο
1: Νικολέτα, άντε, περιμένουν προσκλητήρια.

0: Καλημέρα στο Ειρηνάκι, είμαστε νούμερο ένα μοδίστρα του κόσμου και έχεις ευχές για τη γιορτή σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Από την Ειρήνη. Και μας λέει ότι και αυτοί πέρασαν πάρα πολύ ωραία στις εκδηλώσεις του Δισπηλιού. Είχαμε και εκδηλώσεις του Δισπηλιού. Σωστά, πολύ ωραία. Δεν έχω δει εικόνα ακόμα από Δισπηλιό. Στείλε, Ειρηνάκι, κανένα βίντεο. Βγάλετε κανένα βίντεο να δούμε εκεί τι χαμό κάνατε κι εσείς.

0: Marvels θα σας πάω τώρα, παιδιά μου, και ειδικά εσάς τους γονείς που ψάχνετε ωραίους τρόπους να περνάτε χρόνο με τα παιδάκια σας ή να περνάνε δημιουργικά το χρόνο τους τα παιδάκια σας. Και κάθε Παρασκευή του Ιουλίου στο Messi Marvels έχουμε τα καλοκαιρινά μας εργαστήρια. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, έχουμε κάνει ήδη δύο εργαστήρια και μας μένουν άλλα τρία. Παρασκευή 17, 24 και 31 Ιουλίου. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια 1,5 ετών και πάνω με συνοδό, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί, και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό μπαίνετε Messi Marvel στο Facebook ή στο Instagram, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής και δηλώνετε τη συμμετοχή σας. Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 24670. Ξέχασα το τηλέφωνο.
1: Ναι, κάποιος ήρθε.
0: Ναι, το ξέρω τι να κάνω τώρα, να ανοίξω. Μπορώ, νομίζεις.
1: Κρούν τον κόνδο.
0: 2467024. Πήγαινε. Τι κάθεσαι εδώ για να μιλάς μόνο.
1: Αχ, ρε, εγώ αυτή είναι η δουλειά μου.
0: Αυτή είναι η δουλειά σου.
1: Λοιπόν, έτσι μου είπατε, αυτό θα κάνω μόνο.
0: 2467024639 για να κλείσετε τη θέση σας στο Messi Marvels. Μπορείτε φυσικά να μας έρθετε από κοντά στη Μητροπόλεως 47, Messi Marvels. Χάος. Πού φέρνει χαμόγελα.

0: θα σε πάω, mother. Μόνο που δεν θα σε πάω τώρα αυτή την εβδομάδα. Διότι είμαστε κλειστά. Θα είμαστε κλειστά από σήμερα μέχρι 20 Ιουλίου, δηλαδή για μια εβδομάδα. Πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας. Και τι ωραίο ήταν αυτό που έκαναν χθες τα παιδιά. Χθες ήταν η τελευταία τους μέρα πριν φύγουν για διακοπές. Και όλα τα αδιάθετα ψάρια τους τα προσέφεραν με πολύ μεγάλη αγάπη έτσι σε οικογένειες που το είχαν ανάγκη. Και είναι πολύ πολύ σημαντικές αυτές οι πράξεις και να τις λέμε. Οπότε από σήμερα μέχρι την άλλη Δευτέρα είμαστε κλειστά. Πάμε να πλατσουρίσουμε κι εμείς λίγο, αλλά μόλις επιστρέψουμε. Θα απολαύσουμε ξανά όλα μας τα αγαπημένα πιάτα. Θα απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, τα κλασικά μας πιάτα, τα καινούρια μας πιάτα. Θα απολαύσουμε την αυλή μας ξανά. Θα απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών πάντα στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές κλασικά, με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Ήρθε η ώρα για διαφημιστικό. Φύγαμε και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9:30. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
1: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
6: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Antennas FM 93,6.
0: Τώρα που σε αυτό το ημίωρο μπαίνει με Σακύρα ο σκηνοθέτης, σου αρέσει λίγο περισσότερο?
7: Μόνο. Κάτι έκανε. Εμένα με ακούει λίγο περισσότερο από όσο
0: σας. Πώς έχει βαφτεί το μάτι του γι' αυτό.
7: Τι νομίζεις. Επιστροφή. Το φόβο μου να έχετε.
0: Επιστροφή λοιπόν και για το δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας με Mother στο στούντιο για την εκπομπή μας. Ψηλά τις κεραίες Summer Edition λίγο μετά τις 10 θα είναι.
7: Παναγία μου.
0: Μαζί μας και ο Father για να πάμε και στην επικαιρότητά μας. Καλημέρα να πω στην Ολυμπιακάρα μου Νίκο Κοτόπουλο. Γίνονται κάτι φιλικά τώρα αυτές τις μέρες.
7: Ναι.
0: Είδα, έπαιξε φιλικό ο Παναθηναϊκός, η Πανάθα που κέρδισε. Νομίζω και ο Ολυμπιακός έπαιξε και έφερε σοπαλιά.
7: Α, δεν το παρακολούθησα.
0: Και νομίζω ΠΑΟΚ έχασε σε ένα φιλικό. Αλλά τώρα να μην σας πάρω και στο λαιμό μου. Που εκεί με τον ΠΑΟΚ κάτι γίνεται, λέει, στα ποδόσφαιρα, στα μπάσκετ. Αυτοί λέει θα φαγωθούν μεταξύ τους. Αλλά επειδή δεν τα ξέρω καλά αυτά, θα διαβάσω λίγο περισσότερο αύριο και θα επανέλθω.
7: Έτσι, μπράβο. Διαβασμένη σε θέλω.

0: Με Energon μπαίνουμε και σε αυτό μας το ημίωρο. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε φυσικά και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Οι υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, 44104 το τηλεφωνό μας ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Ωχ, Παναγία μου.
0: Έλα.
1: Energon Construction and Consulting Engineers.

0: Σάρα γιορτάζει σήμερα και ο ηλιόφωτος.
1: Δεν ξέρω κανέναν.
0: Ωραίο να σε λένε ηλιόφωτο και να γιορτάζει στην καρδιά του Ιουλίου που έχει πάντα ήλιο.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλους.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.

0: από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Εσύ τώρα, τι?
2: Και μήνυμα από τον Νίκο τον Μπαουκτσί.
1: Ναι.
2: Το περίμενα το μήνυμα. Γι' αυτό είπα θα διαβάσω περισσότερο. Να φαγωθούμε μεταξύ μας, λέει ο Νίκος ο Μπαουκτσής. Θα θέλατε, αλλά δεν παίζει. Καλά, εγώ το βλέπω να έρχεται, αλλά εντάξει. Να σας φάμε όλους, λέει, μπορεί και να γίνει. Μπορεί και να γίνει. Για να δούμε, Νίκο Μπαουκτσί μου, για να δούμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από τον Παναγιώτη μας, Mini Market Κεφαλάρι. Και έχεις και ευχές από τον Στέφανο και λέει και για τη δίαιτα σχολιάζει.
1: Ναι.
2: Που ξεκινάς από σήμερα.
1: Ναι.
2: Μόνο σήμερα λέει. Για πόσες μέρες δεν μας είπες.
1: Ας κάνω εγώ την αρχή. Και άμα μπω εγώ μετά σε ρυθμό, πάω καλά. Η αρχή με δυσκολεύει.
2: Η αρχή είναι δύσκολο. Το πρώτο βήμα είναι αυτό που λέγαμε και παλιά όταν διαβάζαμε. Την πρώτη λέξη θέλω να μου πει. Πώς αρχίζει.
1: Πώς ξεκινάει, πώς
2: ξεκινάει. Εγώ τι μας έλεγες.
1: Εσύ τώρα που ήσουν σε γάμους και στέλνει. Θυμάσαι που είπα για την κουμπάρα που.
2: Ναι, που κόντεψε να φασώσει τον πάτερ.
1: Μπράβο. τώρα ένα πάτερ.
2: Ναι. Βούτυξε κουμπάρα.
1: Όχι, πήγε στο γάμο στο Τσακίρ Κέφι κι αυτό.
2: Α, πήγε τύρλα.
1: Και την ώρα που ήταν το Ισαΐα χόρευε, έγινε. Τι να σε πω με στην εκκλησία. Όχι, μόνο. Έδωσε ρέστα ο πάτερ.
2: Ήταν σαν τον πάτερ από το καφέ τη χαρά που τα πεινέ.
1: Δεν ξέρω αν το συνήθιζε ή έτυχε εκείνη την ημέρα. Και αυτός τον παραπήρε η χαρά.
2: Σε ποια περιοχή?
1: Δεν το θυμάμαι, Βρέλινα μου αυτό.
2: Μισό δεν ξέρω. Τις προάλλες μου έφερες εδώ πέρα μέχρι και από ποια, μέχρι και τι μάρκα βρακή φοράει αυτός που πήρε την ΑΕΛ.
1: Μπράβο.
2: Δεν μπορείς να θυμηθείς σε ποια περιοχή.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
2: Όχι Καστοριά πάντως.
1: Όχι, σε άλλη περιοχή. Οπότε και η Πάτερ λίγο.
2: Ναι. Οι πάτερ, καμία κλίση.
1: Οι πατέρες. Οι πατέρες λοιπόν να είναι λίγο πιο συγκρατημένοι. Πιο συγκρατημένοι.
2: Όλοι συγκρατημένοι θα είναι στους γάμους.
1: Πιο συγκρατημένοι.
2: Στις κουμπάρες.
1: Αυτό βέβαια να πω.
2: Οι παπάδες τους είναι συγκρατημένες. Ποιος να φεθεί λίγο, είναι γάμος, χαρά.
1: Ο γαμπρός και η νυφή.
2: Α, μόνο αυτοί μπορούν
1: αυτοί,
2: να
1: είναι. Αυτοί ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν και οι συμπέθεροι.
2: Α, και αυτοί μπορούν.
1: Μα εντάξει, και αυτοί. Πάλι, χαρά μεγάλη. Τι να κάνουμε τώρα. Παλιότερα, βέβαια. Αυτό το είχε κάνει και ο παππούς μου συγχωρεμένος.
2: Ο παππούς μου
1: ήταν παπάς, ναι.
2: Ωραία. Και τι είχε κάνει, τα είχε πει.
1: Στο γάμο της πρώτης μου ξαδέλφης, εγγονή, που την πάντρευε. Ναι, ήταν, το πήρε λίγο κι αυτός έτσι στο Τσακίρ. Στο Τσακίρ Κέφι, ναι. Ναι, ναι. Δεν μου λες.
2: Όχι.
1: Το ζευγάρι χθες που ήσουν στο γάμο, προχθές. Ναι. Με τι ήρθες στην εκκλησία.
2: Δεν τις πρόλαβα.
1: Με τι αυτοκίνητα. Ένα άλλο ζευγάρι. Όχι, εδώ στην Καστοριά πάνω.
2: Έχει πάθει κάτι με του γάμου.
1: Δεν ξέρω. Τα βγάζει, τα πετάει έτσι. Στο...
2: Ό,τι ρεπορτάζ μας φέρνει είναι για γάμου.
1: Στο Facebook.
2: Ναι.
1: Εγώ τα λέω, ρε παιδί μου, να τα έχετε υπό την υποψία σας.
2: Να μας δίνει συμβουλές.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Όσοι είναι να παντρευτείτε.
2: Ναι.
1: Να μην. Ή να παίρνετε ιδέες. Να μην πέφτει σε παγίδες ή να παίρνετε και ιδέες. Γιατί αυτό το ζευγάρι και... τώρα που θα σου πω.
2: Ναι.
1: Με τι πήγε ο γαμπρός και η νύφη στην εκκλησία.
2: Με τα πόδια.
1: Όχι.
2: Με γαϊδούρι.
1: Όχι.
2: Με αυτοκίνητο.
1: Όχι.
2: Με αεροπλάνο.
1: Ούτε.
2: Με καράβι.
1: Ούτε.
2: Με ελικόπτερο.
1: Ούτε.
2: Με τρένο.
1: Εντάξει, τα είπες όλα, ρε παιδάκι. Με δύο πάρα πολύ ωραία, έτσι, λίγο μικρούτσικα τρακτέρ. Ένα μπλε και ένα ροζ.
2: Ωραία ιδέα.
1: Α, τι σου λέω.
2: Μόνο το εξπαρ.
1: Τι σου λέω.

πράγματα σμάλης μαζί μας για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλης. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: έχουμε.
1: Άρα, Ελληνάκη, να σε δω να οδηγείς και τρακτέρ και τι στον κόσμο.
0: Εμένα. Άνετα.
1: Μπορείς,
0: Άνετα.
1: Ω.
0: Το ότι δεν σας δείχνω.
1: Ροζ τρακτέρ.
0: Ροζ
1: και ένα μπλε. Φροντίστε εκεί ποιοι έχουν γεωργικά μηχανήματα, το κύριο Σκουμπίδης εκεί που πουλάει.
0: Για ένα τυχαίο παράδειγμα λέμε τώρα.
1: Ένα τυχαίο παράδειγμα λέμε τώρα. Που πουλάει εκεί στο τυχαίο μπαίνοντας αριστερά. Ένα μπλε και ένα ροζ.
0: Θες να τα βάψουμε δηλαδή.
1: Ναι. Ένα μπλε και ένα ροζ.
0: Κάτι θα κάνουμε για σας.
1: Ειδική παραγγελία.
0: Λοιπόν, έχω ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής μας. Μένει η μητέρα, μην τα ξεχάσουμε.
1: Όχι. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα ακούω.
0: Λοιπόν, τι θέλει κρυφά από μια σχέση το κάθε ζώδιο. Δηλαδή είναι αυτά που θέλει, αλλά δεν θα τολμήσει να σας τα πολυπεί.
1: Ναι.
0: Αλλά εσείς, αν θέλετε ένα από αυτά τα ζώδια, να το έχετε υπό την υποψία σας.
1: Την υποψία σας.
0: Ότι πρέπει να προσφέρετε και αυτό. Ο κρυός, παραδείγματος χάρη, κρυφά από μια σχέση ζητά ενθουσιασμό.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ταύρος τώρα ζητά σιγουριά.
1: Mm-hmm.
0: Ο Δήμος ζητά επικοινωνία. Καλά, αυτό δεν είναι τόσο κρυφά που λέει ως τώρα, να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικά των ζωδίων. Τα καρκινάκια μας τώρα τι θέλουν? Θέλουν ασφάλεια.
1: Mm-hmm.
0: Ο Λέοντας, για να δούμε,
1: για να δούμε τι θέλω εγώ κρυφά.
0: Τι
1: και δεν σας
0: κρυφά
1: το λέω. Τι θέλω.
0: Ναι. Φανερά μερικές φορές. Θέλεις τον θαυμασμό.
1: Σιγά μην είναι κρυφό αυτό.
0: Ο Παρθένος θέλει την ειλικρίνεια στα κρυφά. Ο Ζυγός θέλει ρομαντισμό.
1: Άρε Ρίτσα.
0: Εμείς οι Σκορπιοί θέλουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Βεβαίως.
0: Απόλυτη.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: θέλουμε
1: ναι
0: να μας εμπιστεύεστε απολύτως. Έτσι. Και να μας
1: εκπέμπετε
0: εμπιστοσύνη. Δηλαδή θέλουμε και να σας εμπιστευτούμε και να μας εμπιστεύεστε απολύτως. Ο Τοξότης τώρα, για να ξέρεις τι θέλει ο Φάδερ, να μην
1: για
0: το καταδιέσεις καμιά φορά. Θέλει ελευθερία.
1: Ελευθερία, το ήξερα.
0: Το ήξερες.
1: Ναι. Ταξίδια θα ήθελε πολύ.
0: Δεν μπορεί να τον ζορίζεις. Δεν μπορεί.
1: Ενώ εγώ μπορώ να με ζορίζει. Έχει δίκιο.
0: Ο Εγώκερος θέλει σταθερότητα. Ο Υδροχός θέλει χορό, και αυτός μοιάζει λίγο. Χορό. Λίγο χώρο να ανασάνει ο άνθρωπος. Και ο Αχθής θέλει χώρο.
1: Αν νόμιζα με ακούστηκε χορό.
0: Όχι, χώρο.
1: Χώρο.
0: Χώρο. Χώρο. Και ο Ιχθής τέλος θέλει συναισθηματική σύνδεση.
1: Τι λέτε? Plats, blitz, blitz.
0: Summer radio.
1: Plats, blitz.

αβοκάντο μαζί μας και σήμερα. Πάμε να πάρουμε λίγο την απαραίτητη ενέργειά μας στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Πάμε για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα λατρεύουμε. Αλλά όχι μόνο. Τι άλλο βρίσκουμε στο αβοκάντο? Τα energy balls μας, το πρώτο snack που δημιούργησε το αβοκάντο. Τα chia pudding που είναι το ολοκένουργιο το καλοκαιρινό μας snack. Τα γιορτο cheesecake που είχαν γίνει viral με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, όλα μας τα snack χωρίς ζάχαρη. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, είναι για όλες τις ώρες της ημέρας, τρώγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται οι βιταμινούλες μας και τα θρεπτικά στοιχεία που λένε και οι μαμάδες μας. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και όχι μόνο, είναι και για ενέργεια, είναι και για το πεπτικό πάρα πολύ καλά τα ginger shots και γενικώς για πάρα πολλά πράγματα είναι καλά. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων.

0: και στα γενέθλια των φίλων μας, mother. Μήπως έχουμε καμιά κουτάρα έτσι.
1: Διέτα ξεκίνησα σήμερα, είπαμε.
0: Εγώ όχι πάντως. Ο Πάρης έχει γενέθλια σήμερα. Ο Ανδρέας, ο Δημήτρης, η Τζέννη, η Δέσποινα, η Πόπη, ο Βαγγέλης, ο Παναγιώτης, η Αναστασία και... Ο Ανάποδος έχει γενέθλια σήμερα. Καλά. Και ανάποδε, η Πύρου 43, δεν πιστεύω να το έχει ξεχάσει.

0: μιλούσα με κορμί τόση ώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, και λέω κάτι έπαθε αυτή.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Δεν έπαθα τίποτα.
1: Με ξέχασε.
0: Λέγαμε τα νέα μας με το κορμί. Mm-hmm. Γιατί, όπως είπαμε, είχαμε και εκδηλώσεις στο Τυχιό. Ναι. 4,5 ώρα το σχόλασαν τα θηρία.
1: Oh.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε.
1: Για εκεί είμαι εγώ, βρε.
0: 4,5 ώρα. Και μετά το Σάββατο ήταν καλεσμένος, λέει, σε κάτι γενέθλια.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλει να στείλει χαιρετισμούς στη Βασιλική, τη Φανή, τη Νικολέτα, τη Ζωή και την Κατερίνα για την ωραία ατμόσφαιρα που είχαν προχθές στα γενέθλια. Μου είπε και άλλα πράγματα, θα σας τα πω σε λίγο. Oh.

0: 93 και 6. Αντένες FM.
1: Είδες καθόλου Μουντιάλ?
2: Πότε είχε? Πότε είχε?
1: Τι έχουμε εδώ?
2: Πότε είχε?
1: Τι έχουμε εδώ?
2: Πότε
1: για
2: είχε?
1: Να μας φέρνεις νέο μόνο για γάμους.
2: Πότε είχε?
1: Το Σάββατο και Παρασκευή και Κυριακή.
2: Κυριακή.
1: Παρασκευή και... Ναι, Κυριακή.
2: Χθες.
1: Χθες.
2: Όχι, χθες. Για πρώτη φορά μετά από...
1: Μάλλον τώρα πρέπει να ήταν... Σάββατο ξημερώματα.
2: Έλα ρε, ακόμα προσκυγεκή. Αυτό να κάνω
1: 4 ώρα το πρωί είχε.
2: Έλα, να ξυπνήσω δηλαδή για να δω μου διαλόγη. Δεν είδα. Και με έκανε και εντύπωση έτσι που το είπες. Γιατί λέω είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν,
2: είδα όμως μία ταινιάρα χθες. Μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Ποια ταινία είδες?
2: Ψάξε να τη βρεις λίγο.
1: Σε ποιο κανάλι ήταν, μπορείς να μου πεις?
2: Ερτένα.
1: Ερτένα,
2: ναι.
1: Α, είσαι του ποιοτικού εσύ.
2: Όχι, δεν είναι. Όλος τυχαίος. Ήμουνα στη γιαγιά σου, όπως ξέρεις.
1: Αχα.
2: Και πώς
1: το μεσημέρι.
2: Όχι, το βράδυ. 9 η ώρα. Δες λίγο πώς λεγόταν. 10. Εκεί, γύρω στις 10 πρέπει να ξεκινήσει.
1: Να την ψάξω μετά, για να την προτείνω και στον κόσμο.
2: Και ήμασταν εκεί με τον θείο Στομάκη.
1: Ναι.
2: Ξεκινάει αυτή η ταινία. Πώς μας κράτησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Πολύ ωραία. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα βγάλαμε τα λεφτά που δίνουμε στην ΕΡΤ.
2: Λέγεται, δεν είμαι σίγουρη για τον τίτλο, αλλά από αυτό που κατάλαβα από όλη την ταινία, τέλος πάντων, πρέπει να λέγεται το κορίτσι του
1: Μάη.
2: Έλους.
1: Ωραία.
2: Μπορείς να το ψάξεις, να το δεις.
1: Θα το ψάξω μετά.
2: Ναι, γιατί θέλω να θυμάμαι ποια ταινία είναι αυτή.
1: Λοιπόν,
2: μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και η μεγαλύτερη εντύπωση είναι που με κράτησε η ΕΡΤ να δω ταινία.
1: Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Και η ΕΡΤ δείχνει Μουντιάλ, έτσι και αλλιώς. Οπότε Ισπανία-Βέλγιο. Ξέρεις πόσο ήρθε?
2: Με ποιον?
1: Ισπανία-Βέλγιο.
2: 5-2.
1: Τι 5-2, ρε?
2: Πόσο ήρθε?
1: Τι είναι, ρε, τοπικό πρωτάθλημα 5-2.
2: Τι?
1: 2-1.
2: Α, εντάξει, και τι.
1: Πέρασε η Ισπανία. Νορβηγία-Αγγλία. Τι πιστεύεις?
2: Νορβηγία-Αγγλία.
1: Ναι.
2: Η Αγγλία, να φανταστώ, κέρδισε.
1: Η Αγγλία κέρδισε, αλλά εδώ τώρα υπάρχει μία. Ένα μπέρδεμα. Το δεύτερο γκολ,
2: ναι.
1: Η μπάλα πήγε σε κάτι καλώδια, λέει. Ξαναγύρισε πίσω, δεν την έχω δει τη φάση.
2: Άρα το καλώδιο έβαλε τον γκολ.
1: Και δεν ξέρουμε αν ήταν τώρα μετράει, δεν μετράει. Κανονικά κάποιοι λένε δεν θα έπρεπε να μετρήσει τον γκολ της Αγγλίας. Τέλος πάντων, έγινε ένα μπέρδεμα. Η Αγγλία πέρασε. Εγώ ήμουν με την Νορβηγία. Η Νορβηγία αποκλείστηκε. Οπότε τώρα θα σας πω λίγο, θα σκεφτώ ποιος πιστεύω ότι θα το πάρει. Γιατί τώρα φτάνουμε ημιτελικούς. Αύριο και μεθαύριο.
2: Ναι.
1: Και Αργεντινή, Ελβετία, πόσο λες?
2: Αργεντινή, Ελβετία.
1: Ναι.
2: 3-1.
1: Το έχεις δει?
2: Όχι.
1: 1-3.
2: Α, ανάποδα.
1: Η Ελβετία πίστευε και έρθει στην Αργεντινή, ρε μάδερ. Είναι δυνατόν? Τον σπρώχνουν το Μέση, μπας και πάρει το Μουντιάλ φέτος. Εδώ λέμε ότι κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι.
2: Ναι, αυτό εννοούσα, ότι η Αργεντινή κέρδισε.
1: Λοιπόν, ήταν 1-1 στην κανονική διάρκεια. Πάει παράταση και
2: ναι.
1: Στην παράταση το γυρνάει η Αργεντινή και το κάνει 3-1. Και έτσι πέρασε η Αργεντινή. Αλλά τον βοηθάνε, το Μέση.
2: Αυτό εννοούσα, ότι η Αργεντινή θα κέρδιζε.
1: Ναι, εμείς πιστεύω ότι η Αργεντινή θα πάρει το Μουντιάλ φέτος, για να πω την αλήθεια. Γιατί σαν πολύ βλέπω ότι τον προωθούν αυτόν τον κύριο Μέση.
2: Μέση είναι αυτός.
1: Μέση, εντάξει. Δικαίως.
2: Δικαίως.
1: Αλλά το σπρώχνουν και λίγο το πράγμα. Φροντίζω μαζί μας, φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα, ακόμα που είναι καλοκαίρι και θα φύγετε για τις διακοπές σας, αλλά έχετε στο νου σας ότι κάποιος πρέπει να προσέχει και τα αγαπημένα σας πρόσωπα που τώρα τα είχατε εσείς στη φροντίδα σας, το Φροντίζω είναι εδώ γι' αυτό, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία. Κοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11. Κλείσαμε πρώτη ώρα. Φύγαμε για διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Βεβαίως.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455. Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683, Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikko.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Antennas FM 93,6.

0: δεύτερη ώρα, second hour, με Ριάννα και Αμπρέλα, για να ανεβαίνει η διάθεση της mother. Γεια σου, mother. Καλημέρα, mother.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ελένα. Good morning.
0: Επιστρέψαμε με ψηλά τις κεραίες, summer edition, 93,6 είστε στον αντένες. Και για την επικοινωνία μας, 86640 και 86650, για να μην χανόμαστε. Mother, να σου πω ότι σήμερα ξεκινούν οι εκπτώσεις.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ μόλις.
0: Ας το καλώ μες στο μυαλό μου, είσαι.
1: Όχι, εσύ είσαι μέσα στο δικό μου.
0: Όχι, εσύ είσαι μέσα στο δικό μου.
1: Όχι. Σε
0: θα
1: παρακαλώ.
0: Χαλάσουμε.
1: Με κλέβεις.
0: Εκπτώσεις από σήμερα. Και προτείνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς τα μαγαζιά να μείνουν ανοιχτά αυτή την Κυριακή 11 με 3. Είναι προαιρετικό φυσικά αυτό, όποιοι θέλουν μένουν ανοιχτά την Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι έτσι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχονται σε ένα σημείο πολύ καλό, που έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Οπότε μπορούμε να πάρουμε πολύ ωραία πράγματα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Το ότι στηρίζουμε την τοπική αγορά πλέον το θεωρώ αυτονόητο και να το λέμε και να το ξαναλέμε. Στηρίζουμε την τοπική μας αγορά.
1: Εννοείται.
0: Διότι βρίσκουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, βρίσκουμε πάρα πολύ καλές τιμές.
1: Και τώρα σε εκπτώσεις ακόμα καλύτερες.
0: Και το χρήμα έτσι κάνει το κύκλο του. Πού ήθελα να σε πάω, κάπου ήθελα να σε πάω.
1: Α, ναι. Ξέρω.
0: Οι κουλτουριάριδες ακροατές μας, όπως ο Άλεξ, είδε και αυτό την ταινία που παρακολούθησες και μας έστειλε τον τίτλο για να με διευκολύνει.
1: Αλήθεια.
0: Εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες.
1: Εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες.
0: Θέλω να σου πω ότι είναι βιβλίο αρχικά.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχει η Νικολέτα. Άμα θες μπορώ να σου δώσω το βιβλίο.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά σε προειδοποιώ ότι είναι τόσο.
1: Όχι,
0: η Νικολέτα το έχει πάρει κανένα 2 χρόνια τώρα. Ακόμα δεν το έχει τελειώσει.
1: Να της πω εγώ την ιστορία.
0: Όχι, μην κάνεις spoiler, μπορεί να θέλει να διαβάσει.
1: Αν δεν θέλει να διαβάσει.
0: Λοιπόν, και να σας πω ότι με ενημέρωσαν ότι υπάρχει και στο Netflix, δηλαδή στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην οποία μπορείτε να μπείτε ανά πάσα στιγμή.
1: Εκεί καραβίδες, μάλιστα.
0: Μπορείτε δηλαδή να μπείτε ανά πάσα στιγμή Netflix και να δείτε την ταινία όποτε θέλετε. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να την ξαναβάλει η ΕΡΤ ή να την αναζητήσετε κάπου.
1: Πραγματικά πολύ ωραία ταινία.
0: Υπάρχει στο Netflix.
1: Μπράβο στους ακροατές μας.
0: Τι σε παρακαλώ τώρα, εδώ είναι γατόνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια.

0: Νίκος Παουκτζής μου λέει για την ταινία. Ναι. Αν την έχεις δει να τη δεις, είναι εξαιρετική. Και για το Μουντιάλ κάνει την πρόβλεψή του. Θα το σημειώσω, Νίκο μου. Ό,τι λεφτά έχεις και δεν έχεις, λέει, παίξ τα όλα Γαλλία για κατάκτηση Μουντιάλ. Ποιος Μέση και ποιοι άλλοι. Μόνο με διαιτησία και κλήρωση μπορεί να το πάρει η Αργεντινή. Πιστεύω όμως ότι θα το πάρει η Αργεντινή, γιατί βλέπω πολύ, πολύ σπρόξιμο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί έχει Μέση.
0: Δαχτυλίδι.

0: Antennes FM 93.6.
1: Ξεκίνησαν, λέει, και τέλη κυκλοφορίας για μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα. Ήθελες να πεις όχ.
2: Νόμιζα ήθελα να πληρώσουμε τίποτα.
1: Όχι, όχι, τα πληρώσαμε αυτά, τελειώσαμε.
2: Τέλη του χρόνου τα πληρώνουμε.
1: Τώρα για να ξεκινούν τα τέλη κυκλοφορίας για μετακινήσεις βουλευτών από κόμμα σε κόμμα.
2: Έχει να πληρώσει κόσμο λεφτά εδώ.
1: Άντε, σημά κοντά νομίζω είναι και οι εκλογές. Τι να πω εγώ τώρα.
2: Καλημέρα από Οδυσσέα και Στελάκη Φανοπιώδης Πιώδη. Καλημέρα μας εκεί.
1: Καλημέρα.

0: Εμπορικό κέντρο εισιτήριου στήριξη μαζί μας με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδερο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές σανίδες DEC για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού μας βρίσκεται, πού βρίσκεται τη στήριξη, mother?
1: Διασταύρωση Ευελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: πολύ σωστά, Νίκο, το πήρε και το προηγούμενο στο Κατάρ η Αργεντινή. Πάλι με σμπρόξιμο, λέει ο Νίκος, αλλά δεν ξέρω γιατί έχω το προαίσθημα ότι πίστευα ότι θα το πάρει η Νορβηγία, έτσι, το ξαναλέω. Αλλά τώρα μου φαίνεται ότι πολύ πάει προς τα εκεί το πράγμα, η υπόθεση. Εάν δεν το πάρει η Αργεντινή, πιστεύω και εγώ ότι θα το πάρει η Γαλλία, κάπου εκεί. Να σου πω τα επόμενα μάτς τώρα, για να είσαι και προετοιμασμένη, γιατί θα έρθουμε σπίτι σου. Σε προειδοποιώ από τώρα δηλαδή, να μας έχεις όλα τα σχετικά για ένα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πίτσα, μπύρα και ρετσίνα.
1: Ρετσίνα.
0: Έτσι πάει νομίζω. Τρίτη, αύριο δηλαδή, έχουμε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι.
0: Στις 10 η ώρα το βράδυ, ναι, θα έχουμε. Και Τετάρτη μετά έχουμε Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ο τελικός.
0: Όχι. Αυτή είναι η ημιτελική.
1: Α, πότε τελειώνει το Μουντιάλ με το καλό?
0: Ακόμα δεν έχει, μου φαίνεται, οριστεί η ημερομηνία
1: του τελικού.
0: Του τελικού. Γραμμούλα, μήπως ξέρει κάποιος κάτι καλύτερα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Ελληνά.
0: Πού είσαι, ρε Χριστάρα μου?
2: Εδώ στο κορμί, στο σπίτι του.
0: Στο κορμί, στο σπίτι είσαι. Τι κάνεις εκεί στο κορμί?
2: Κόβω κάτι ξύλα εδώ, με έβαλε και τα βρούλα. Ο Μπαρμπαχρίστος πού είναι?
1: Ο Μπαρμπαχρίστος
0: ουσονούπο. Είναι εδώ.
2: Κάνα τραγούδι θα γίνει να ακούσουμε.
0: Σε περίμενα την Παρασκευή. Μα λέω, αυτός ο Χριστάρας. Τις καθημερινές που δεν βάζουμε ελληνικά με παίρνει τηλέφωνο για να ζητήσει τραγούδι, και τις Παρασκευές που βάζουμε ελληνικά δεν εμφανίζεται. Πού ήσουν την Παρασκευή?
2: Δούλευα στο Σάκη το Τέρψη.
0: Δούλευε στο κύριο Τέρψη.
2: Και τώρα περιμένουμε το Σεπτέμβριο για
0: καμιά. Να σου πω, εκδηλώσεις τυχιού πήγες?
2: Όχι, όχι.
0: Α, πώς και έτσι?
2: Τι να πάω να βλέπω καϊβάνια?
0: Το
2: σπίτι καλύτερα κάτω από την καρδιά.
1: Θα σε κόψουμε, θα σε κόψουμε.
0: Εδώ άμα θα γίνει χαμό στο τυχιό.
2: Τι να κάνω, άμα δεν έχει τσέπη λεφτά.
0: Στις επόμενες θα έρθω εγώ να κεράσω.
2: Έγινε, θα έρθω καμιά μέρα.
0: Άντε, σε περιμένουμε, Χριστάρα μου, άντε.
2: Έγινε, κάνα τραγούδι θέλω να με βάλει.
0: Θα βάλει, μετά που θα έρθει ο Φάδερ θα σου βάλει ό,τι θες.
2: Έγινε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, χαιρετίσματα.
0: Θα δώσω.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Να τους και ο Χριστάρας. Και εμείς να προχωρήσουμε. Πού ήθελα να σε πάω τώρα?
1: Δεν ξέρω, Βρένη.
0: Στα πρωτοσέλιδα.
1: Α, έχουμε τις εφημερίδες. Εφημερίδες.
0: Τα νέα. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, μας λένε τα νέα. Οι απογευματινοί σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Η εφημερίδα των συνταχτών Εφόπλου Ανάπτυξη. Ο ελεύθερος τύπος αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές. Τι γίνεται με τις συντάξεις εντωμεταξύ? Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για συντάξεις. Το μανιφέστο, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες για την υπόθεση της Μαρφίν, φαντάζομαι. Λέει η κόντρα, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Η αστεία, το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Η political, ποιοι θέλουν νεκρούς. Ισχυρό μήνυμα, λέει Μητσοτάκη. Η δημοκρατία, ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Και πάμε και στις δικές μας εφημερίδες τώρα.

Εσπρέσο, εμπόριο λευκή σαρκός στα χωράφια της Ηλίας, πελάτες του τράφικινγκ, αλλοδαποί εργάτες, βαν με σκλάβες του σεξ, τα κορίτσια του κινητού πορνίου εξυπηρετούν ακόμα και 30 άντρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ. Καημό το είχε, λέει η Χερτζίκοβα. Τι έγινε, Νιφούλα, το πρώην σούπερ μόντελ έπειτα από 9 χρόνια αραβόνα και 3 παιδιά και την είχε Στεφάνο την κοπέλα τη Χερτζίκοβα. Τόσο καιρό. Μπάρες on tour, χόρεψε με την ψυχή της η Μενεγάκη σε πριβέ πάρτι στην Άξο. Γλυκάθηκε στην Ήδρα η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι σημαίνει γλυκάθηκε στην Ήδρα η Νατάσα Θεοδωρίδου? Τσαρίνα, Τσαρίνα. Ποια είναι αυτή τώρα? Η Σαμπολένκα, Σαμπολένκο, σερβίρει καυτά φιλιά στη Μύκονο μετά τον αποκλεισμό της από το Wimbledon. Α, είναι ταινίστρια. Ο Σακελάριος δημιούργησε το σινεμά. Έχει μια αποκλειστική συνέντευξη η Εσπρέσο. Και πάμε και παρακάτω.

0: Αλλά επειδή είπαμε λίγο και για εκπτώσεις, δεν μπορώ να μην σας πάω και your look. Κάτσε να πάω γραμμούλα πρώτα όμως. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
2: Έλα, τι κάνεις, καλά?
0: Καλημέρα, είστε στον αέρα, κύριε Ηλία, εσείς είστε?
2: Ναι.
0: Τι κάνετε?
2: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Θα πάρετε σε λίγο, θα πάρετε σε διαφημίσεις, γιατί τώρα είμαστε στον αέρα.
2: Είμαι στον αέρα τώρα?
0: Ναι, είστε στον αέρα, αλλά θα μας καλέσετε σε λίγο που θα έχει έρθει και ο Father για να πούμε αναλυτικά τι έχετε να μας πείτε. Έχετε συνεννοηθεί με τον Father?
2: Όχι, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω.
0: Ωραία, σε λιγάκι.
2: Μου είχε
0: έρχεται...
2: πει ότι από εβδομάδα που
0: σήμερα. Μπράβο, σε λιγάκι έρχεται γύρω σας και μισή θα είναι εδώ. Οπότε κάντε μας ένα τηλέφωνο. Εντάξει, για να συνεννοηθούμε.
2: Εντάξει, καλή και καλό ταξίδι εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά επίσης.
0: Λοιπόν, έλεγα για το Your Look εγώ. Ξεκίνησαν οι εκπτώσεις και θα βρείτε φανταστικές εκπτώσεις στο Your Look, στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Your Look. Οι μαγιουδάρες μας όλες, μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά, τα παρεό μας, τα καφτάνια μας, όλα πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια. Σε μαγιό θα βρείτε στο Your Look αυτό το διάστημα. Και για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό, στο Your Look όχι απλά θα βρείτε ένα-δύο να είχαμε να λέγαμε, είτε σας αρέσει είτε όχι να το πάρετε γιατί δεν έχετε επιλογή, θα βρείτε άπειρες επιλογές να διαλέξετε επιτέλους φέτος το καλοκαίρι το μαγιό που πραγματικά σας αρέσει. Και όλα αυτά σε έκπτωση. Και τα ρούχα μας. Τα ρούχα μας, τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα μίνια μας και τα μάξι μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να πάρουν αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας. Και βεβαίως, έκπτωση και όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Και είμαστε λίγο πολύ όλες κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, δύο-δύο παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Αγαπημένο, καλοκαιρινό και εκπτωτικό από σήμερα Your Look και yourlook.gr.

0: Πάμε στην Εσπρέσο, mother. Όχι, στην Εσπρέσο ήμασταν. Στη Στάρ να πάμε τώρα.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε.
0: Ένοχος ο χειρουργός της 14χρονης νησκογός από τη Θεσσαλονίκη που πέθανε μετά την επέμβαση. Υποκριτική τέλος η νέα ζωή της ηθοποιού. Καντινιέρισα στη σκηνούσα η Ντόρα Μακρυγιάννη. Ακόμα καλύτερα. Μα. Υπερπαραγωγή για τον φόνο στα γλυκά νερά, τηλεοπτική σειρά η Καρολάιν, πολυμελές συνεργείο σε Αθήνα και Αλόνισο. Στα αζήτητα το ξενοδοχείο του Πουλόπουλου, επίσης λέει εδώ η Σταρ, πήγε και ήρθε από τον άλλον κόσμο, για ποιον λέει εδώ, ο Γιώργος Μιλωνάκης, α ναι, στην πρώτη του συνέντευξη, γιατί ακυρώθηκε η εμφάνισή του στον άμος του Ρέμου. Με το φιάσκο της Μικόνου, λέει εδώ, για τον Αντώνη Ρέμο που είναι ο αγαπημένος σου,
1: μάτε. Τι έκανε?
0: Λέει φιάσκο, ακυρώθηκε η εμφάνισή του στον άμος.
1: Γιατί, τι έπαθε?
0: Δεν ξέρω, πρέπει να πάρεις τη Star και να τη διαβάσεις. Σελίδα 19.
1: Εντάξει.
0: Και στο κεντρικό της Star, επιχείρηση εκατομμυρίων ευρώ έχει η οικογένεια του, του ψηλού με το σακίδιο. Πάμπλητος γόνος, ο εγκέφαλος του εμπρισμού. Οι 12 που έχουν πάρει αριθμό και βρίσκονται υπό ταυτοποίηση. Πώς τα νούμερα έγιναν ονόματα και ο ρόλος του καθενός στο δολοφονικό σχέδιο.

0: Πάμε και ελεύθερη ώρα. Είσαι έτοιμη, νιώθεις έτοιμη?
1: Ναι.
0: 45 χρόνια ελεύθερη ώρα η Αληθινή Πατριωτική Εφημερίδα. Θάνατος στην Οδού. Πολύ γενικώς είναι αισιόδοξο το πρώτο σέλιδο της ελεύθερης ώρας σήμερα. Θάνατος στην Οδού. Τρομοκράτες λέει απειλούν την υφυπουργό Βολουδάκη. Εμπρισμός Μαρφίν, γόνος πλούσιας οικογένειας ο βασικός ύποπτος. Πλησιάζει ο ενεργειακός Αρμαγεδόνας. Καίνε τα διηληστήρια και ξανακλίνουν τα στενά του Ορμούζ. Λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Δεν μας είπες λίγο για τον Άγιο Παϊσίο, ρε μάδερ, που είναι και προστάτη σου και τον αγαπάς τόσο πολύ?
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Να μας πεις λίγο τι μας... Να, εδώ λέει η ελεύθερη ώρα, ας πούμε, λέει, τι μας διδάσκει η ζωή του χαρισματικού γέροντα που παραμένει ζωντανή στις ψυχές εκατομμύριων πιστών. Αρχιεπίσκοπος, να διατηρήσουμε την ταπεινότητα ουσίου και να προσευχόμαστε.
1: Ταπείνωση, υπομονή και πίστη.
0: Αυτά λέει ο Άγιος Παϊσίου. Ναι. Πολύ ωραία μηνύματα. Έγραφο βόμβα στις ένοπλες... δεν το είπα σωστά. Έγραφο βόμβα στις ένοπλες δυνάμεις. Φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες σαν και σένα. Θα σε φακελώσουν και σένα. Πρόσεχε.
1: Αν μπορούν.
0: Δεν μπορούν. Νομίζεις δεν μπορούν. Ο Μητροπολίτης Κιθήρων στο πλευρό τους με πύρινη ανακοίνωση θυμίζει στον Δένδια και τους επιτελείς του πως ενώ οι αγωβάδες δεν πιάνουν όπλο λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων, στοχοποιούνται χιλιάδες οικογένειες που δεν αποδέχονται τις ψηφιακές υπηρεσιακές ταυτότητες με μικροτσίπ. Και εσύ μαζί τους.
1: Μαζί.
0: Μαζί με αυτούς.
1: Στον αγώνα.
0: Έλεγες κάτι, σε διακόψα?
1: Όχι, τελειώσαμε τις εφημερίδες.
0: Τελειώσαμε τις εφημερίδες.
1: Διακοπές θα πας, πήγα τον Ιούνιο, τον Αύγουστο του 1993. Εγώ πότε θα πάω διακοπές, ρε Έλληνα?

0: πάμε και σε πολύ μεγάλες επιτυχίες των παιδιών μας στο φροντιστήριο Αιχμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε εδώ τώρα, τι να σου πω, είμαστε σε περίοδο των μηχανογραφικών, έτσι, αναμένουμε τις βάσεις μέχρι τέλος του μήνα. Κάνα δεκαετία μέρες έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας. Και πάμε φροντιστήριο Αιχμή, γιατί τα παιδιά μας έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και φέτος στη φυσική οι μαθητές μας έγραψαν 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8 στα μαθηματικά, 19,4, 19,1, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1 στην ιστορία, 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2 στο ΑΕΠ, 19,9, 19,6, 19,1, 18 στα λατινικά, 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία που φέτος ήταν το πιο δύσκολο μάθημα, 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία, 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ, 18,9 και 18,2. Στην έκθεση, 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5 και 15,3. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο για τις υψηλές επιδόσεις, αλλά επειδή έδωσαν όλη τη χρονιά τον καλύτερό του σε αυτό και αναμένουμε. Έχουμε και εμείς την αγωνία μας για να δούμε αν πέτυχαν και τις σχολές που ήθελαν, έτσι, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ο καθένας να πάει εκεί που ονειρεύεται και θέλει. Φροντιστήριο Αιχμή, λοιπόν, μας βρίσκεται στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί. Έχουν ξεκινήσει τα θερινά μας τμήματα για τους επόμενους τελειόφοιτους και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Αιχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.

0: καλημέρα και στην ακροάτρια που με πήρε πριν από λίγο και μου είπε για τις εκδηλώσεις του Τυχιού. Μου λέει, άμα πας Τυχιό δεν θα ακούσεις ελληνικά, λέει. Εσύ πώς το σχολιάζεις αυτό που είσαι και Πολιτιά, που είναι παρόμοιο χωριό, ντόπιο χωριό.
1: Δηλαδή σε αυτά τα γνένια πρέπει να ακούμε μόνο νησιώτικα, ας πούμε.
0: Εντάξει, το σχολιάζει η ακροάτρια μου, να μην το σχολιάσω.
1: Έβρε παιδιά, εντάξει, γλέντι πάτε, θα ακούσετε απ' όλα, τι να κάνουμε τώρα.
0: Έτσι.
1: Όλα.
0: Μας έκοψε πάλι, έλα.
1: Όλα είναι καλά, λέω, αρκεί να δίνουν κέφι, ζωντάνια, όρεξη. Λοιπόν, για να τα χορέψεις.
0: Να
1: ναι, όταν πάμε ας πούμε σε μια δίσκο.
0: Μπράβο.
1: Ελληνικά ακούμε.
0: Όχι. Αλλά σου λέει, εκεί πας σε παραδοσιακό γλέντι.
1: Θα ακούσεις απ' όλα.
0: Θα ακούσεις
1: απ' όλα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Θα πάμε κόντρα εμείς στην παγκοσμιοποίηση.
0: Αυτό είναι το τυχαίο παγκοσμιοποιεί την Καστοριά.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε.
0: Και μισή. Μάδερ και μισή.
1: Είδες.
0: Πάμε για διαφημιστικό.
1: Κουτσουκούτσου.
0: Επιστρέφουμε με Father στη συνέχεια για να πάμε λίγο και στην επικαιρότητά μας. Τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί αυτά που είπαμε εμείς τι ήταν, δεν ήταν επικαιρότητα.
0: Στην τοπική επικαιρότητα.
1: Α, πάμε στην
0: τώρα.
1: Τοπική.
0: Αλλά βέβαια, εμείς είπαμε λίγο τα. Να, είπαμε Μουντιάλ που είναι διεθνές.
1: Αχ, αυτό πώς θα το χάσετε, δεν ξέρω. Το να σχολιάζω εγώ και η Έλληνα το Μουντιάλ όταν τελειώσει.
0: Και εγώ στεναχωριέμαι.
1: Πώς θα το χάσετε.
0: Είδα αυτό. Ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχε ιδιαίτερη κινητικότητα για το τοπικό πρωτάθλημα. Άρχισαν να ανακοινώνονται πολλά πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι 3 Αυγούστου ξεκινάει η προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος, των ομάδων. Οπότε, παιδιά, μήπως πρέπει να πάρω και λίγο κύριο Δέλιο κάποια στιγμή.
1: Τον ξέχασες αυτόν.
0: Αύριο μεθαύριο.
1: Έχεις εμένα εδώ πάντα αθλητικά.
0: Τι γίνεται στο τοπικό πρωτάθλημα.
1: Ποιος με είπε, κάποιος με είπε, λες και αθλητικά λύση στην εκπομπή. Από όλα λέω εγώ, τι νομίζετε.
0: Από όλα μπορούμε. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας και επανερχόμαστε σε λίγο και με Father για τα υπόλοιπα.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 10:30. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα: Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr. 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Manes Man και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο
5: κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
5: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
5: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
5: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
5: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Εψιλον.
5: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
10: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
9: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
14: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
15: Αντένες FM 93,6.

0: κορίτσια μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κατάλαβες τώρα, Έλληνα.
0: Τι?
1: Ναι.
2: Κατέβηκε ο φάδερ και χάρηκε ο σκηνοθέτης. Μας έβαλε ζωηρά τραγούδια.
1: Ήθελα να απειλήσει το σκηνοθέτη.
2: Θα τον απολύσω εγώ αυτό, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Να δω μετά τι θα κάνουμε άμα τον απολύσεις.
2: Πρώτα
0: απ' όλα, τώρα τι έχω πάθει.
1: Ναι.
0: Ενώ βάζουμε ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Έχει πάθει ένα μπλοκάρισμα το δεξί μου αυτή.
2: Α, δεν το πιστεύω. Δεν τώρα είναι θα δυνατό, αρχίσουμε παιδιά. Να κάνουμε ένα.
0: Δεν είναι δυνατόν. Ακούγεται σαν ηχείο. Σαν τενεκές μέσα. Να το κλείσω καλύτερα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
2: Α, δεν είμαστε με τα καλά.
0: Θα με αφήσει κάτι.
2: Θα σε αφήσει κάτι. Τι θα σε αφήσει, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να φωνάξω. Ακούω αντίλαλο στα αυτή μου. Παιδιά.
1: Εντάξει, μη φωνάζεις. Τι πειράζει.
2: Όσο τελειώνουμε με το ένα, αρχίζουμε με άλλα.
0: Ε, φίλε, τι τραβάω.
2: Εγώ τι τραβάω.
0: Εσύ θα τα τραβήξεις όλα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Τι έγινε.
1: Ωραία, εσύ.
0: Τι να, καινούριο φασούλι τώρα.
1: Κάτε, θα ξεβουλώσει.
0: Πρέπει να πάω σε οριλά. Τι να ξεβουλώσει, παιδάκι, με παράξενο πράγμα.
1: Θα ξεβουλώσει, θα ξεβουλώσει.
0: Ωραία, φίλε.
1: Πες ότι μπήκε νερό από τη θάλασσα.
0: Νερό από τη θάλασσα.
2: Καμιά κύκλα, μάθησες.
0: Πού είναι η θάλασσα.
2: Τσίχλες, τσίχλες πάνω.
1: Μήπως τη σκεφτώσουν πολύ. Και τη σκεφτώσουν τόσο που σου πούλωσε αυτή.
0: Μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Την είδα λίγο τη θάλασσα, να σου πω την αλήθεια. Τουλάχιστον οπτικά την είδα μέσα.
1: Γιατί εμείς δεν την έχουμε δει.
0: Α, δεν την έχετε δει καθόλου.
2: Βρώμικη την είδαμε.
0: Έτσι, βρώμικη, εντάξει.
2: Τι εντάξει.
0: Τι, πού την είδες βρώμικη εσύ.
2: Εκεί στην παραλία στη Θεσσαλονίκη δεν είδες τι γινόταν.
0: Όχι.
2: Έρε Χριστό.
0: Εγώ βλέπω θετικά τα πράγματα, δεν βλέπω τη βρώμικη.
2: Εσύ έβλεπες το βάθος.
0: Το βάθος, μπράβο.
2: Αρμένιζες.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Έλα,
0: εσύ πότε πας διακοπές, είπες.
1: 1 Αυγούστου.
2: Όχι, τι 1
0: Αυγούστου.
1: Σε 3 εβδομάδες από σήμερα.
0: Μάλιστα, 3 εβδομάδες. 1 Αυγούστου φεύγεις εσύ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ πότε.
0: Κοίταξε τα παιδιά, αν ευσταθούν οι πληροφορίες που διαχέονται.
1: Ναι. Πότε
0: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Ναι.
0: Θα ζήσουμε κάτι συγκλονιστικό φέτος.
2: Όπως.
0: Το οποίο δεν θα μας αρέσει καθόλου.
1: Με ποσοστό.
0: Όπως. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο μας event της χρονιάς.
2: River Party.
0: Μετά το River Party.
1: Χρονιάς.
2: Διεθνής έκθεση.
1: Γίνεται κάθε χρόνο.
0: Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο.
2: Η έκθεση στη Θεσσαλονίκη.
0: Έκθεση Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ναι. Έλενα, άλλο. Εδώ, στον τόπο μας λέω.
2: Α, στον τόπο μας.
1: Εδώ.
0: Πού μας αρέσει να πηγαίνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε.
1: Πανηγύρι Άργους.
0: Α, μα γεια σου.
2: Α, θα έχουμε εκλογές τότε.
0: Ακούω ότι 27, σε παρακαλώ, Σεπτεμβρίου, δες το λίγο, σε παρακαλώ.
1: Τι λέει, μόνο.
2: Θα έχουμε εκλογές.
0: 27
2: πάει το
0: Σεπτεμβρίου,
2: πανηγύρι.
0: Κυριακή. Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου φημολογείται ότι θα είναι η ημέρα των εκλογών.
2: Στην Καστοριά δεν πάνε ψηφίσει κανένα, θα είναι όλοι στο πανηγύρι.
0: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν ασχολούμαστε εμείς τώρα εδώ πέρα με.
2: Αφήσουμε το γάμο, πάμε και πουρνάρια.
0: Όχι βέβαια.
1: Ξέρω γιατί έγινε.
0: Παιδιά, το διανοείστε.
1: Έχω απάντηση.
0: Πρώτη φορά, αν γίνει αυτό, θα ζήσουμε Κυριακή πανηγυριού με εκλογές.
1: Πρόσεχε να δεις τώρα, τι σκέφτεται.
0: Πάτε καλά.
1: Δεν έρχονται εδώ όλοι οι φοιτητές μας όταν είναι πανηγυριάργους.
0: Έρχονται.
1: Έρχονται. Πώς δεν
0: έρχονται. Μπορεί, μπορεί.
1: Έρχονται όλοι. Σου λέει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Θα το κάνω στο πανηγύρι του Άργους για να πάνε και όλοι οι φοιτητές να ψηφίσουν. Γιατί αλλιώς, άμα τους πω ότι έχουμε εκλογές, σιγά μην αφήσουν τώρα τις πόλεις τους που είναι.
0: Ναι, αλλά σκέψου λίγο την ημέρα. Εγώ θέλω να σας βάλω στο σκηνικό της ημέρας.
2: Σκέψου όμως ότι στο πανηγύρι του Άργους έρχονται και όλοι οι έμποροι.
1: Από άλλες περιοχές.
2: Από άλλες περιοχές, όλοι.
1: Δεν θα ψηφίσουν αυτοί.
0: Τι, θα φεύγει όλος από τον μπάνκο και θα πάει να ψηφίσει.
2: Ούτε καν καλέ. Ούτε καν καλέ. Εγώ δεν θα πάω, εγώ πάω στο Άργος.
0: Θα
2: προτιμήσω να πάω στο
0: Άργος.
1: Ένα δικαίωμα έχεις σαν πολίτης. Τώρα μην λέμε τρελά.
0: Και το βράδυ
2: το πολύ πολύ να πάω πρωί πρωί.
1: Δεν κατάλαβα που μας εμποδίζει, ρε παιδιά. Θα πάμε 5 λεπτά ψηφίζουμε.
0: Συγγνώμη, ναι, 5 λεπτά ψηφίζουμε. Αλλά το βράδυ εμείς τι κάνουμε.
2: Εσύ το βράδυ τι θα κάνει. Θα λες αποτελέσματα ή θα τρως σουβλάκια.
1: Θα πάμε Άργος να πάρουμε σουβλάκια και θα τα φέρουμε εδώ.
0: Σπουδαία δουλειά.
2: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε κάθε μέρα.
1: Όποιος βγει θα μας φέρει σουβλάκια.
0: Ρε παιδιά, το διανοείστε. Εσείς θα είστε στο πανηγύρι
2: και
0: εμείς θα κάνουμε μετάδοση αποτελεσμάτων.
1: 5 μέρες είναι το πανηγύρι του Άργους.
2: Να πας να μυρίζεις.
1: Μπορεί και παραπάνω. Θα πάμε όλες τις υπόλοιπες, δεν θα πάμε Κυριακή. Εμείς, όλος ο κόσμος, θα πάει μόνο για εμάς το κακό.
0: Φαντάζεσαι τι θα γίνεται και τις προηγούμενες μέρες.
2: Δεν θα είναι και κανένας στο σπίτι να ακούει τα αποτελέσματα.
1: Εμείς γιατί να κάτσουμε εδώ, θα μας ακούσει κανένας.
2: Όχι.
1: Αφού όλοι θα είναι στο πανηγύρι του Άργους.
0: Μήπως να είμαστε στο πανηγύρι του Άργους.
1: Και να μεταδίδουμε από εκεί.
2: Και να μην μεταδώσουμε καθόλου τα αποτελέσματα. Θα τα μάθουμε κι εμείς την άλλη μέρα.
0: Καλημέρα Χριστό, καλή εβδομάδα με υγεία και ο Παναγιώτης από το κεφαλάρι μας. Καλημέρα κεφαλάρι μας. Τι λέει εδώ ο κύριος Νίκος Παουτζής, να ψάξεις λίγο. Τι να ψάξω λίγο, Νίκο μου. Καλό ο Παουτζής, τώρα έχει μουρλαθεί εκεί πέρα, κατάλαβες. Γιατί στον Πάο και Ελενάκη.
2: Κάτσε, λέγαμε κάτι πριν εμείς. Μήπως ήταν για πριν να ψάξουμε κάτι.
0: Ναι, όταν έχει εκλογές, λέει, μπορούν να γίνονται πανηγύρια.
2: Φυσικά, γιατί να μην μπορούν να γίνουν πανηγύρια, δεν κατάλαβα.
0: Μήπως υπάρχει κάποιος νόμος που όταν είναι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν πανηγύρια.
2: Τι λέτε,
1: δεν νομίζω τώρα.
0: Δεν το ξέρεις αυτό.
2: Για
0: το γράφει εδώ ο Νίκος, κάτι έχει στο μυαλό του.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος δεν λέει.
0: Κανένα βασιλικό διάταγμα καθόλου παράξενο να υπάρχει. Καθόλου παράξενο.
1: Και γούστο να ακυρωθεί το πανηγύρι του Άργους για τις εκλογές.
0: Αν το ζήσω κι αυτό, βγάλτε μου από τώρα στη σύνταξη.
1: Και εμένα.
0: Τι έχουν πάθει οι παοκτζίδες τώρα όμως.
1: Άσε, άσε, τάπα το πρωί ο Νίκος μιλάει.
0: Είναι χωρισμένοι σε αυτούς που είναι φανατικοί με τον Ιβάν.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που είναι φανατικοί πια με τον Μιστακίδη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα Μιστακίδη, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ήθελα να μας τα πει πιο επιστημονικά, κατάλαβες.
1: Τα είπα και εγώ πριν, αλλά ο Νίκος μου φέρνει
0: το άκουγα, το άκουγα. Πήρε λοιπόν τον Οσμάν.
1: Ναι.
0: Τον δώσαμε δηλαδή εμείς.
1: Τον δώσαμε.
0: Κατάλαβες. Παίρνει το Λιόπουλο.
1: Ναι.
0: Θα πάρει και τον Ντόρσεϊ.
1: Σιγά.
0: Τι σιγά.
1: Σιγά τώρα κι εσύ. Δεν φεύγει Ντόρσεϊ.
0: Και έχει τρελαθεί το κομμάτι του μπασκετικό του Πάκου με Μιστακίδη, κατάλαβες. Και όλοι λένε Μιστακίδης και Μιστακίδης και Μιστακίδης.
1: Και μένει παραπονεμένο τώρα.
0: Οι άλλοι βλέπουν ότι μεταγραφές δεν γίνονται, γίνονται με το σταγονόμετρο και δεν γίνεται κάτι εντυπωσιακό κτλ.
1: Πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει στον ΠΑΟΚ θα γίνει και στον Άρη φέτος.
0: Και σου λέει τι θα πάθουμε ρε φίλε εδώ πέρα με αυτόν εδώ πέρα τώρα. Δεν βάζει κανένα φράγκο, κατάλαβες.
1: Το ίδιο θα γίνει και με τον Άρη να δεις. Θα φαγωθούν μεταξύ τους μπασκετικοί με ποδοσφαιρικοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ό,τι εντάξει γίνεται στον ΠΑΟΚ τώρα θα το δεις να γίνεται και στον Άρη.
0: Και στον Άρη.
1: Να μου το θυμηθείς.
0: Μάλιστα.
2: Και εγώ λοιπόν παίρνω τα μάτια μου και φεύγω.
1: Μπράβο.
2: Σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Τα λέμε αύριο το πρωί.
0: Αυτό το ξαφνικό δηλαδή.
2: Ναι, πόσο να κάτσω.
1: Δεν γίνει απόρταση.
2: Δύο αρχηγοί δεν μπορούμε να είμαστε εδώ.
1: Εγώ τι είμαι, ρε παιδί.
0: Που είσαι...
1: κρατάω όλο το σταθμό.
2: Που αν το κρατάς. Το κρατάς.
1: Δεν του κρατάω όλη την ώρα πάνω μου, τον αφήνω και λίγο.
2: Μπράβο, πώς με θα κουράζει πολύ έτσι που το κρατάς.
0: Εδώ θα μιλήσουν δικηγόροι. Αγνή Κανδύλη Μικονιάτη.
1: Ναι.
0: Υπήρχε διάταξη νόμου.
1: Α, υπήρχε διάταξη.
0: Για τα καταστήματα και τα λοιπά, τι ώρα να κλείνω. Αυτό το θυμάμαι κι εγώ. Και καλά, για να μην υπάρχει κίνδυνος από το αλκοόλ, περιστατικό κτλ. Καλημέρα. Απλά με τα χρόνια δεν γίνεται εφαρμογή. Υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ότι όταν ρε παιδί μου είναι Σάββατο βράδυ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και πάμε Κυριακή για εκλογές.
1: Ναι.
0: Τα καταστήματα θα γίνουν.
2: Α, έχει το καλό.
1: Βέβαια. Γιατί για να μην είμαι σουρωμένη και πάνω από
0: την πλευρά. Μην ο κόσμος, ναι, μην μαλώσει, μην σκοτωθεί κτλ.
2: Ναι.
0: Ενώ ψεκλογών. Ψάνονται τα μίσητα πάθη κτλ.
2: Και πλακώνονται στα καφενεία.
0: Αυτό τόνισε με τα χρόνια.
2: Κάποτε πλακώνονταν στα καφενεία.
1: Καλά, αυτό συμβαίνει και τώρα.
0: Δεν υπάρχουν παοκτζίδες του ενός και του άλλου. Καλά.
1: Α, καλά.
0: Εσύ είσαι ανώτερος, Νίκο, το καταλαβαίνω. Αλλά ρίξε μια ματιά τι γίνεται εδώ στη Σαλονίκη που υπάρχει το Μέτρο Σπορτ, καταλάβες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτούς που είναι με το Μιστακίδη που είναι η Μέτρο Σπορτ δεν τους αφήνουν να μπουν στην Τούμπα να μεταδώσουν την αγώνα του ΠΑΟ, κατάλαβες.
1: Τι λέμε τώρα, τι ζητάμε.
0: Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν παγκοσμίδες του ενός και του άλλου καθόλου. Τίποτα. Τα υπόλοιπα λέει τα διαδίδεται η αλόθρηση.
1: Α, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, για να δούμε κανένα ακροατή μας, μήπως ξέρει αν θα γίνει το πανηγύρι άμα γίνουν εκλογές. Για να δούμε. Έχει ενδιαφέρον. Παρακαλώ στη γραμμή μας.
1: Χαιρετούμε τη μάδερ.
0: Γεια σας μάδερ.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Μάλιστα.
3: Κύριε Νατσούλη, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Τζορτζόπουλε.
3: Κυρία Έλενα, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Τζορτζόπουλε ξανά.
3: Καλό ταξίδι εβδομάδα του θεριστή μήνα.
0: Μάλιστα.
3: Πιάσατε νωρίς εκλογολογίες.
0: Πιάσαμε ένα θέμα κύριε Τζορτζόπουλε που δεν ξέρω εσείς αν μπορείτε να μας το λύσετε. Mm. Πιστεύετε ότι εάν γίνουν 27 Σεπτεμβρίου οι εκλογές, ημέρα Κυριακή, δηλαδή την Κυριακή του Πανηγυρίου του Άργους, υπάρχει θέμα με τις εκλογές ή με το πανηγύρι?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε σε εργασία.
0: Τι λένε οι νόμοι?
3: Αυτό είναι πολύ δύσκολο.
0: Εν πάση περιπτώσει, αν επιτραπούν και τα δύο, εσείς θα πάτε στο πανηγύρι ή στις εκλογές?
3: Καλή ερώτηση αυτή. Μόνο την ερώτηση αυτή δέχομαι. Μάλλον και τα δυο είναι για τα πανηγύρια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Να μιλήσω στο σχολείο.
3: Και τα δυο είναι για τα πανηγύρια. Κύριε Νατσούλη, κάλεσα
0: Ναι.
3: Και ευχαριστώ γιατί πρέπει να τα λέμε. Ναι. Να ευχαριστήσω ως απλούστατος απλός, όπως λέμε στο στρατό, ναι. Το τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου, ναι. που είχα μια προσωπική έτσι εμπειρία. Και
0: τι ήταν... προσωπική εμπειρία είχατε, για πείτε μας και εμάς.
3: Ναι, ναι. Ήρθαν ταχύτατα και πήραν κάτι μπάζα, να το πω έτσι, από μια μικροανακαίνιση κλπ.
0: Με τα μπάζα να κάνουμε μια και το θίγεται. Τα ογκώδη αντικείμενα, παιδιά, από τα μπάζα και τα λοιπά, στα συνεργεία που έχουν με ανακοινήσεις και τα λοιπά, στα συνεργεία που έχουν ιδιωτικούς κάδους και τα λοιπά, δεν παραλαμβάνει ο Δήμος τέτοιου είδους μπάζα πλην εξαιρετικών περιπτώσεων αν κάποιος ασυνείδητος τα ρίξει.
3: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω εσείς αν είστε με τον φίλο μου, με τον εχθρό που λέμε.
0: Δηλαδή.
3: Θέλω να πω ότι πήρα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
0: Μάλιστα.
3: Του Δήμου, η οποία ανταποκρίθηκε ταχύτατα, ναι. ταχύτατα και συνέχεια το θέμα.
0: Ναι.
3: Δεν ήταν μπάζα γκρεμίσματος, οικοδομής ναι. ή διαμερίσματος.
0: Ναι, αυτά είναι, επαναλαμβάνω, είναι μόνο για ιδιωτικούς κάδους, ζαντίδες ναι. κτλ.
3: Ναι. Λοιπόν, και ήρθαν οι άνθρωποι, ήρθε ναι. το συνεργείο δηλαδή.
0: Ωραία.
3: Πήρε αυτά τα μπάζα, ναι. τα λιγοστά, και για μένα ήταν και για την οικοδομή βέβαια και για τον Δήμο φυσικά πολύ περισσότερο μια κίνηση θαυμάσια και άμεσης ανταπόκρισης.
0: Για σας ήταν έκπληξη δηλαδή που ήρθαν αμέσως?
3: Δεν άκουσα.
0: Ήταν έκπληξη για σας που ήρθαν αμέσως?
3: Η ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν,
0: ναι.
3: δεν είχα ξανά εμπειρία,
0: ναι.
3: δεδομένου ότι λέμε πολλά για τις υπηρεσίες του Δήμου, ναι. αργούν, κάνουν, ράνουν και τα λοιπά, ό,τι δεν, ναι. όλα τα αρνητικά. Εμένα με εξέπληξε και η καλοσύνη και η ευγένεια και η αμεσότητα του προσωπικού που εμπλέκεται.
0: Μάλιστα. Ήρθαν άμεσα λοιπόν τα παιδιά και τα μάζεψαν. Από ποια γειτονιά, σε ποια γειτονιά έγινε αυτό?
3: Έγινε πίσω από τον Άγιο Γιώργη.
0: Πίσω από τον Άγιο Γιώργη, μάλιστα.
3: Λοιπόν,
0: δηλαδή τη μια μέρα τηλεφωνήσατε, την άλλη ήρθαν τόσο γρήγορα?
3: Την ίδια μέρα.
0: Την ίδια μέρα?
3: Σχεδόν, ναι.
0: Απίστευτο. Μάλιστα.
3: Απίστευτο. Και όμως αληθινό. Είναι πολύ σημαντικό και εκφράζω την ευαρέσκειά μου, όπως λέγανε οι ανώτεροι στους κατωτέρους.
0: Ναι.
3: Είμαι ανώτερος, για όνομα ναι, του Θεού, ναι. τη λέξη χρησιμοποιώ. Ναι. Ότι τα άτομα αυτά, αυτοί οι συνάνθρωποι μας, οι συνάδελφοι,

0: δίνονται στην πορεία σε οικογένειες που δεν έχουν έτσι, την δυνατότητα να αγοράσουν ξύλα. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι ξύλο κλαδεύεται ή κόβεται.
1: Ναι, το σέβομαι, αλλά μπορούσαν να δοθούν και καλύτερα τεμαχισμένα. Δεν ξέρω πώς δίνονται. Δύο σκέψεις έκανα, που βέβαια από ιδέες έχουμε, δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα από ιδέες δεν πάσχει.
0: Ωραία.
1: Εγώ πήρα λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό συγκεκριμένα, και τους ευχαριστώ και δημόσια. Το άλλο θέμα είναι σε ό,τι αφορά το θέμα της καθαριότητας γενικότερα. Θα παρακαλούσε, γιατί στο στρατό υπάρχει το τρίπτυχο προβλέπω, διατάσσω και επιβλέπω.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλετε, το επιβλέπω είναι σημαντικότερο από το διατάσσω, όπως συζητούσαμε κάποιον φίλο, και το δέχομαι. Θα πρέπει λοιπόν οι αρμόδιοι καθαριότητες να περιτρέξουν και να περιδιαβούν όλους τους χώρους, γιατί η Καστοριά δεν είναι μόνο η περιοχή της Κύκνων, ούτε τα 2 χιλιόμετρα μέχρι τη στροφή που πάει στο νοσοκομείο. Είναι όλη η πόλη. Οι παιδικές χαρές, παράδειγμα, θα πρέπει να τις περπατήσουν, να δουν κάδους ρηγμένους, να βάλουν δύο καλέσθητες τρεις πινακίδες, γιατί να αποτελούν πόλους έλξης για τα παιδιά και τις μητέρες. Και τέτοιες παιδικές χαρές είναι μερικές και απομακρυσμένες, όπως τους Μανιάκους που είναι κάτω στο ξενοδοχείο, ότι είναι αυτό, whatever, στο Ελάνθη κλπ. Άρα θα πρέπει να περπατήσουν, ο κύριος αντιδήμαρχος σεβαστός καθόλα, ο ίδιος με ρολόι στο χέρι, έτσι θα το γίνεται.
0: Καθαριότητας είναι ο κύριος Λιάμης.
1: Ό,τι είναι, δεν ξέρω, ο κύριος Λιάμης, οκ. Λοιπόν, και τα μπράβο, ξέρετε, τα μπράβο στο στρατό ανήκουν στους εκτελεστές. Τα μείον ανήκουν στον διοικητή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, να πω και κάτι, για να το ξέρει και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης και ο Πρωθυπουργός. Ό,τι πράττει η παραλείπει να πράξει η μονάδα, υπεύθυνος είναι ο διοικητής. Και η ευθύνη δεν μεταβιβάζεται. Άρα λοιπόν καλό θα είναι να περπατήσουν, όχι ως ζώντες στην Καστοριά, προσέξτε αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά ως επισκέπτες που οι κάδοι δεν επαρκούν, παράδειγμα για να πετάξει ο άλλος το φραπέ του, γιατί είμαστε που είμαστε ράτσα περίεργοι Έλληνες και αδιάφοροι. Θέλουμε περισσότερους κάδους, θέλουμε τους χώρους, επαναλαμβάνω, τις παιδικές χαρές, όχι δύο κεντρικές παιδικές χαρές που είναι κάτω στο αναψυκτήριο ή κανένα δυο άλλες που μαζεύονται και εντάξει κάνουμε το εφέ μας. Όχι, όλες.
0: Μάλιστα.
1: Ο σεβασμός προς όλους.
0: Μείνετε λίγο στη γραμμή, παρακαλώ, και στην άλλη γραμμή μια καλημέρα, όχι η έκλειση γραμμή μας. Ναι, κύριε Τζορτζόπουλε, νομίζω ότι θα είχαμε κάποια παρέμβαση.
1: Αυτά τα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά. Ωραία. Γιατί η καθαριότητα στιγματίζει θετικά ή αρνητικά το
0: γενικά τίμα. Τα θέματα της καθημερινότητας είναι ό,τι πιο καλό μπορείς να ασχοληθείς.
1: Και ένα τρίτο στον ίδιο θέμα, κύριε Νατσούλη.
0: Για να μπορέσεις να κάνεις λίγο καλύτερη την ποιότητα της ζωής σου.
1: Γιατί εσείς έχετε το μαχαίρι και το πεπόνι. Ένα τρίτο θέμα. Θα πρέπει να γίνει σεμινάριο, γιατί οι Έλληνες είμαστε, έχουμε
0: σεμινάριο,
1: έναν εγωισμό.
0: Σεμινάριο, μάλιστα.
1: Ναι, έτσι το λέω τώρα εντός εισαγωγικών. Έχουμε έναν εγωισμό από εδώ μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Να μην πω στον Έδωμο ουρανό. Δηλαδή το σεβαστό και αγαπητό καθόλου προσωπικό αποκομιδής απορριμμάτων από τους κάδους, το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να καθαρίζει δίπλα τους κάδους. Τρέχουν, τους φορτώνουν και σφαίρα φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν ένα φτιάρι, να έχουν ένα φαράσι, κάτι, γιατί δίπλα η κατάσταση δεν είναι καλή. Αφήνουν απορρίμματα, αφήνουν πράγματα τα οποία επίσης δεν είναι καλά. Θα πρέπει δηλαδή να περπατήσει κάποιος, να βάλει τα χέρια, το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Όχι τόπα, άμα ό,τι λέμε γινόταν στην Ελλάδα θα ήμασταν 20 βήματα μπροστά.
0: Σωστά.
1: Και εσείς το είπατε, να πούμε, και οποιοςδήποτε το λέει. Και το θέμα των εκλογών ας το μαζέψουμε λίγο, μην βιαζόμαστε.
0: Να, όλοι εδώ έχουν λυσάξει για 27 Σεπτεμβρίου, δεν τα βλέπετε, κύριε Τζορτζόπουλε?
1: Άρτων και θεάματα στο λαό.
0: Θα γίνει χαμός, έτσι, σε αυτές τις εκλογές. Θα γίνει χαμός.
1: Αυτά τα πολιτιστικά. Τώρα
0: μισό λεπτάκι, να σας ρωτήσω για να δω λίγο, να κάνουμε και ένα πραγματικό κάλο. Εάν γινόταν την Κυριακή εκλογές, έχετε ήδη αποφασίσει, θα ψηφίσετε?
1: Θα σας πω. Και μην νομίζετε θα έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα κάνω εγώ. Θα σας πω.
0: Όχι, να δω λίγο περισσότερο, δεν σας ζητάω να μου πείτε τι θα ψηφίσετε. Αν να δω αν ο κόσμος ακόμα σκέφτεται, προβληματίζεται, είναι από τώρα αποφασισμένος, ρε παιδί μου.
1: Αφήστε που λένε αποφασισμένοι, τελευταία στιγμή γίνονται πολλά. Γιατί η σιγουριά του Έλληνα, ο εξαγορασμός του Έλληνα με 50 ευρώ το μήνα αύξηση στο μισθό του ή στη σύνταξή του, είναι καταστρεπτικός. Εκείνο το οποίο θα παρακαλούσα, εφόσον με ρωτάτε, είναι όσοι δεν θέλουν να ψηφίσουν, καλό θα είναι να πάρουν τον πισινό τους και να πάνε να ρίξουν λευκό. Το λευκό είναι το λευκό.

0: Ναι, λευκό είναι θες. Δεν είναι δεν ψηφίζω. Το λευκό, ναι, κυριγήσα, σηκώθηκα από τον καναπέ μου, έβαλα το λευκό και όλοι οι οποίοι...
1: Μη μου πείτε θα πάτε να σηκωθείτε από τον καναπέ σας να το ρίξετε λευκό, κύριε Τζορτζόπουλε.
0: Εάν χρειαστεί θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λευκό. Αυτό σημαίνει
1: τα πρόσωπα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο που έχω επίσης περιέργεια. Σας συγκινούν μέχρι τα κόμματα αρχικά ή σας συγκινούν και τα πρόσωπα τα τοπικά που θα διεκδικήσουν σταυρό προτίμηση, εντασσόμενοι βέβαια σε κάποιο κόμμα?
0: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή μπορεί να σας παρακινήσει να ψηφίσετε κάποιον από το πρόσωπο που θα βάλει υποψηφιότητα?
0: Κύριε Νατσούλη, αυτές είναι ερωτήσεις επίπεδου Προέδρου Δημοκρατίας και ναι. ειδικών σεμιναρίων ναι. στο Χάρβαρντ.
1: Ναι,
0: λοιπόν, εκείνο το οποίο έχω να σας πω όμως
1: ναι.
0: είναι, δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις και το ξέρετε και από το παρελθόν. Είναι ότι personality makes the difference.
1: Α, μάλιστα. Α, τα ναι. πιστεύετε τα πρόσωπα λοιπόν?
0: Τα πρόσωπα
1: κάνουν τη διαφορά.
0: Κάνουν τη διαφορά όπως και εσείς στο σταθμό σας, με συγχωρείτε με όλη μου την εκτίμηση, κάνατε τη διαφορά που επιθυμείτε και προσδοκάτε να έχετε
1: μάλιστα.
0: από άλλους σταθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σταθμό μπορεί να έχω κι εγώ. Και σε μένα μπορούν να δώσουν ένα καράβι, κύριε Νατσούλη, και αγαπητοί μου. Θα το κάνω δεύτερο ή θα το βουλιάξω?
1: Το κρατάω αυτό γιατί όντως τα πρόσωπα, λέτε, παίζουν τον δικό τους ρόλο στις εκλογές τοπικά. Και όχι μόνο τα
0: και
1: κόμματα με τις
0: ιδεολογίες. Προσέξτε με, και πανελλήνια.
1: Ναι,
0: βεβαίως, και είχα πει στις εκλογές τις προηγούμενες, εγώ το θυμάμαι γιατί το είπα και ας μου συγχωρεθεί ο Ενικός, ότι αν είχαμε υποψήφιους πρωθυπουργούς τον Ερντογάν ή τον Πούτιν, αυτούς χρειαζόμασταν. Τέτοιου στυλ
1: ναι.
0: για την πατρίδα μας.
1: Τώρα όμως με βάζετε στον πειρασμό να σας ρωτήσω κάτι ακόμα για τα πρόσωπα που λέτε.
0: Τώρα χάσαμε.
1: Τελευταίο. Επειδή η Νέα Δημοκρατία εδώ έχει, όπως καταλαβαίνετε, την πλειοψηφία στην Καστοριά, ποιο θα θεωρούσατε το ιδανικό ψηφοδέλτιο, δηλαδή τα πρόσωπα που θα έκαναν μπαμ και θα σας παρακινούσαν να ψηφίσετε, ποια θα ήταν αυτά τα τρία πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Ναι, θα σας απαντήσω, βέβαια έχει ένα χιουμοριστικό στυλ απάντηση.
1: Ναι.
0: Myself, me and I, εγώ.
1: Εντάξει. Τόσο καλά, ωραία. Εντάξει.
0: Τι να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και,
1: εμείς.
0: Επιμένω σε αυτά που είπαμε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα
0: πολύ.
1: Κύριε Τζορτζόπουλε.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.
1: Θα πρέπει να πάμε για το διαφημιστικούλι μας, κυρία Έλενα.
2: Ναι.
1: Νομίζω ξεκινήσαμε μια ωραία ιδέα σήμερα, παιδιά.
2: Κοίτα, εμένα δεν μου κακοπέφτει η ιδέα να γίνουν και τέλος Σεπτεμβρίου εκλογές.
1: Α, μη μου λέτε τέτοια.
2: Από ποια άποψη το λέω?
1: Εγώ μόλις το άκουσα αυτό το πράγμα και άρχισα να το λέει και μια εκπομπή και δεύτερη εκπομπή και τρίτη εκπομπή και λέω κάτι παίζει εδώ πέρα με αυτήν την παλιό ημερομηνία. Δηλαδή αυτοί δεν έχουν καμιά συνέστηση τι γίνεται στην Καστοριά 27 Σεπτεμβρίου.
2: Το λέω από ποια άποψη τώρα, πρόσεξέ με. Έχω πονηρό σκοπό και
1: ναι.
2: το λέω. Γιατί εάν όντως εκλογές γίνουν 27 Σεπτεμβρίου, έχουμε, τι έχουμε, 2 μήνες μπροστά μας. Άρα δεν θα καθίσουμε να σκάσουμε και πολύ καιρό.
1: Τι να σκάσουμε,
2: παιδί μου. Σε 2 μήνες θα τελειώσουμε. Γεια σας.
1: Σε πόσο?
2: Σε 2 μήνες, γεια σας.
1: Πλάκα ξέρεις ποια είναι.
2: Έφυγε.
1: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, Έλενα, αλλά
2: ναι.
1: έτσι πως δείχνουν δημοσκοπικά τα πράγματα,
2: ναι.
1: 27 Σεπτεμβρίου θα είναι οι πρώτες εκλογές.
2: Ναι.
1: Σε ένα μήνα είναι οι δεύτερες εκλογές. Πάμε για Οκτώβριο.
2: Εγώ γενέθλια εδώ δεν κάνω.
1: Μπράβο.
2: Σε εκλογές.
1: Και επειδή μάλλον και στη δεύτερη θα βγει, πάμε και για τρίτη. Κοντά στα Χριστούγεννα θα ασχολούμαστε ακόμα με εκλογές. Κατάλαβες γιατί με πήρε το παράπονο?
2: 25 Οκτωβρίου δηλαδή, ας πούμε.
1: Να χαιρετήσω το φίλο τον Άλεξ στο Λονδίνο μας. Την καλημέρα, Λόντον.
2: Γεια σου, Άλεξ.
1: Εμείς πάμε για χορηγούς και διαφημιστικό.
2: Ναι, θα πάμε σε σύμπλευση, το πιο σύγχρονο κδί στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 084 555.
3: Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο Δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο το νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο Δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
7: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
6: Εθελοντισμός.
7: Συντονισμός.
6: Συνεργασία.
7: Αλληλεγγύη.
6: Ασφάλεια.
7: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
6: Ασκήσεις ετοιμότητας.
7: Έρευνα και διάσωση.
6: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
7: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
10: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
10: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
9: Energon Constructions and Consulting Engineers.
10: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
10: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
9: Energon.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Ο Μιχάλης Σαουζόπουλος στον Antennas Radio.
13: Music and Stars with Michael.
12: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennas 936. Music and Stars με το Μιχάλη Σαουζόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
14: Antennas FM 93,6.

0: Εδώ λοιπόν και στην επιστροφή μας μπαίνουμε στην
1: για να δω, μπαίνουμε τρίτη ώρα.
0: Τρίτη ώρα ρε παιδιά.
1: Third hour.
0: Λοιπόν, και έχω ωραία πράγματα να σας πω.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε την πέμπτη γιορτή πατάτας.
1: Oh,
0: φέρτε κυρίες μου πατάτες.
1: Λοιπόν, με ρωτούσαν τις προάλλες στην οξιά.
0: Πότε
1: θα γίνει η γιορτή πατάτας και πότε θα γίνει η γιορτή πατάτας.
0: Και έρχεται και της ντομάτας, αλλά πρώτα έχουμε την πατάτα.
1: Έτσι.
0: Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στους Αμπελόκηπους.
1: Ναι.
0: Παρασκευή έχουμε και χαλκινομάνια, Σάββατο έχουμε μουσικό ηχόχρωμα.
1: Oh.
0: Δωρεάν πατάτες την κάνετε σε όλους τους επισκέπτες μας. Πάτε πατάτες παιδιά να χορτάσετε από τις Αμπελόκηπους, μιλάμε για... τον χαμό!
1: Όπως πάντα, δωρεάν παρασκευάσματα πατάτας.
0: Αξέχαστο διήμερο, αξέχαστο διήμερο. Όπως κάθε χρόνος, μέγας χορηγός στο Γιώτα Αθανάσιος Χιόζος. Και επειδή μόνο με πατάτα, εντάξει, ωραία η πατάτα, έτσι.
1: Πολύ.
0: Αλλά να φάμε και κάτι, έτσι.
1: Πολύ.
0: Την Παρασκευή θα σας δώσω και δωράκι τραπέζι 4 ατόμων.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αλλά βασικά. Πάμε, μην το ξεχάσετε, ή Παρασκευή ή Σάββατο, ή και Παρασκευή και Σάββατο, τους Αμπελόκηπους, πέμπτη γιορτή πατάτας, πάμε να απολαύσουμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν, σε αυτό το γαλαξία, να μην γουστάρει.
1: Πατάτα.
0: Πατάτα τη γεννητή.
1: Κοίταξε, εγώ ξέρω, αλλά δεν τους θεωρώ normal. Θεωρώ ότι κάποιο πρόβλημα σημαίνει.

0: Λοιπόν, κυρία Έλενα.
1: Ναι, ακούω.
0: Πάμε χορηγούς και αμέσως μετά σου έχω την κυρία Τονγκαρίδου. Θα πάμε επιμελητήριο και θα καταλάβεις γιατί.
1: Λέω να μας πας για μας φάρμε, εσύ.
0: Το πετανό στο μικροπολείο μας στην Αλεύκη με όλα τα εκλεκτάκια του καθημερινού μας τραπέζι. Γεια σου, ρε Χασάπι Λεβέντη, Χασάπι Σάμου, ατελείωτη. Συμπολεμιστή μου, ατσάλινε. Χειρουργέ μου, εσύ, 89 ΑΕΣΟ, όλα τα παιδιά είναι εκεί. Σε ένα χώρο εκπληκτικό, ανανεωμένο, ανακαινισμένο. Δεν είναι χειρουργείο, είναι ανθοπολείο, είναι κοσματοπολείο, είναι χειρουργείο. Λοιπόν,
1: το χειρουργείο το πες.
0: Το πά. Πολύ δυνατά, ωραία πράγματα όπως πάντα και ωραίες προσφορές μόνο στο Γερμας Φάρμ, Νέα Λευκή και μόνο Νέα Λευκή, 82-810. Πάμε τώρα στην κυρία Τονγκαρίδου.
1: Μάλιστα, γιατί δεν πάμε στην κυρία Τονγκαρίδου.
0: Θα καταλάβεις γιατί, θα καταλάβεις γιατί. Με τι ασχολείται η κυρία Τονγκαρίδου?
1: Με πολλά πράγματα.
0: Ένα από τα που έχει πολύ μεράκι.
1: Το δίκτυο γυναικείας επιχειρηματικότητας.
0: Α, γεια σου. Πάμε λοιπόν. Κυρία Τονγκαρίδου, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και στην αγαπητή Έλενα. Καλή εβδομάδα στους ακροατές και στις ακροάτες. Καλημέρα σας.
0: Αυτή τη φορά θα τιμήσουμε τη γυναίκα αγρότησα.
2: Ακριβώς.
0: Ξεχωριστό δρόμενο αφιερωμένο στη γυναίκα αγρότησα. Γυναίκα της υπαίθρου που με δύναμη, επιμονή και αγάπη για τη γη συμβάλλει καθημερινά στην ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας. Τι θα κάνει το δίκτυο λοιπόν?
2: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί διεθνές έτος της γυναίκας αγρότησας.
0: Ναι.
2: Οπότε, λαμβάνοντας αυτό ως υπόψη μας, ότι θα έλεγα ότι ο οργανισμός τροφίμων της UNICEF είναι αυτός, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όχι της UNICEF, είναι αυτός ο οποίος τιμά τη γυναίκα αγρότησα, οπότε δοθείς αυτής της ευκαιρίας, θελήσαμε και εμείς μέσα στο δίκτυο, ως δίκτυο γυναικείας επιχειρηματικότητας, να τιμήσουμε την γυναίκα αγρότησα της, και κυρίως της Καστοριάς. Θέλουμε δηλαδή μέσα από ένα δρόμενο το οποίο θα υλοποιήσουμε, χρονικά το οριοθετούσαμε τον Οκτώβριο, αλλά λόγω επειδή προέκυψαν κάποιες υποχρεώσεις θα τιμήσουμε μάλλον την εκδήλωση θα την κάνουμε.
0: Αφήστε που μπορεί να κύψουν για τίποτα άλλες εκλογές και τα λοιπά. Πολλά μπορεί να προκύψουν μέχρι τον Οκτώβριο. Εκλογές. Καλά, εσείς υποψήφια βουλευτής και δεν το ξέρετε.
2: Λοιπόν, πάμε στο δίκτυο γυναικείας επιχειρηματικότητας, λοιπόν, στο οποίο θεωρούμε ότι χρονικά θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση προς τον Νοέμβριο, επειδή επαναλαμβάνω η ημερομηνία, είχαμε πει αρχικά για 15 Οκτωβρίου, αλλά κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων δικών που πρέπει να λείψουν στο εξωτερικό θα πρέπει να γίνει αυτή η εκδήλωση το Νοέμβριο. Είναι μια εκδήλωση στην οποία ουσιαστικά θέλουμε αυτό το οποίο ήταν και ο λόγος της εκδήλωσης και του δρόμου, να τιμήσουμε τη γυναίκα αγρότησα της περιοχής μας.
0: Πώς θα την τιμήσουμε τώρα?
2: Θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαστε στο πάρα πολύ αρχικό στάδιο, να ξεδιπλώσουμε όλη τη δράση μας προς το Σεπτέμβριο. Απλώς μέσα από... βγάλαμε στον αέρα, να μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, αυτή την εκδήλωση τώρα, γιατί θέλουμε την συμβολή και θέλουμε την υποστήριξη από συγγραφείς της Καστοριάς. Όπως γνωρίζουμε...
0: Αν λοιπόν είσαι συγγραφέας, τι πρέπει να κάνεις σήμερα στην Καστοριά?
2: Αν υπάρχει κάποιος συγγραφέας ο οποίος μας ακούει και θέλει να συμμετέχει σε αυτό το δρόμενο, πολύ ευχαρίστως να επικοινωνήσει εδώ στο επιμελητήριο μαζί μου για να του πω ακριβώς τι θέλουμε και για να σας δώσω έτσι λιγάκι μια κατεύθυνση ότι θέλουμε. Θα είναι ένα δρόμενο το οποίο θα είναι πολυεπίπεδο, δηλαδή θα έχει διάφορες δράσεις. Μία από αυτές τις δράσεις είναι ότι θέλουμε τους συγγραφείς της Καστοριάς να γράψουν ένα κείμενο με τη δική τους προσέγγιση προς το πώς βλέπουν τη γυναίκα αγρότησα στο νομό μας και γενικότερα τη γυναίκα αγρότησα στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε μία σκέψη για το πώς μπορούμε να συντεριάξουμε όλο αυτό το δρόμενο και γι' αυτό η πρώτη μας προσέγγιση αλλά και το πρώτο μας κάλεσμα είναι αν μας ακούει κάποιος συγγραφέας και θέλει να συμμετέχει σε ένα ξεχωριστό δρόμενο θα έλεγα, θα είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει, να επικοινωνήσει μαζί μας για να του δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες και φυσικά όποιος και όποια θέλει να συμμετέχει με μία παράγραφο, με ένα μονοσέλιδο ή δισέλιδο θα είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμάς ως Δίκτυο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. γιατί έχουμε και πολλούς συγγραφείς επίσης στην Καστοριά που νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να τους προβάλλουμε.
0: Σωστά.
2: Και
1: πώς επικοινωνούν μαζί σας, Κωνσταντίνα?
2: Έχουμε βγάλει στα social media μια φόρμα συμμετοχής, τις οποίες τους ζητούμε να την συμπληρώσουν, και με ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και επικοινωνίας και email, και μετά θα μπούμε σε μια διαδικασία επικοινωνίας μαζί τους και εμείς οι ίδιοι, στο να σχεδιάσουμε όλο αυτό το δρόμενο και όλη αυτή τη δράση την οποία θέλουμε. Θέλω να τονίσω ότι η υποστήριξη την οποία πρέπει να δώσουμε στη γυναίκα αγρότησα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ισχυρή και πάρα πολύ σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι ο αγροτικός γενικός πληθυσμός της Καστοριάς στηρίζει την οικονομία της Καστοριάς, και δει φυσικά η γυναίκα αγρότησα, η οποία αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες, και με μια συμβολή όχι μόνο οικογενειακή αλλά και, και στο οικονομικό δηλαδή σκέλος, αλλά κυρίως θεωρώ ότι η συμβολή της στο κοινωνικό σκέλος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και προερχόμενη και εγώ από αγροτική οικογένεια, καταλαβαίνω και έχω ζήσει τις πολλές βασικές δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν, και εκτιμώ ότι ουσιαστικά θα πρέπει να σκύψουμε πολύ σεβασμό σε όλη τους την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνα, εύχομαι καλή επιτυχία και αξίζει το θέμα. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Να τιμήσουμε τη γυναίκα αγρότησα. Αξίζει το θέμα αρχικά. Από εκεί και μετά θα τα βρούμε και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε εδώ και νομίζω ότι σε ευθέτω χρόνο θα δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Σε ευχαριστώ εγώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Κοίταξε, ακόμα συγγραφείς δεν βρήκα.
1: Τι?
0: Βρήκα όμως φωτογράφο. Διότι με κάλεσε μόλις ο κύριος Κλαζίδης, ο οποίος μας είπε ότι προσφέρει όλο το φωτογραφικό αγροτικό του αρχείο για αυτή την εκδήλωση που θα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα αγρότησα.
1: Στην κυρία Τονκαρίδου κατευθείαν.
0: Οπότε, αν δεν μας ακούει η κυρία Τονκαρίδου, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί της για να μπορέσει να μιλήσει.

0: Τώρα, θυμάσαι, Ελένα, το θέμα με τα ελάφια, τα περίφημα ελάφια στον προφήτη Ηλία, τα όσα μας είπε και ο κύριος Ερσέμς και άλλοι φίλοι εδώ που βγήκαν στον αέρα να μιλήσουν. Έπεσε στην αντίληψή μας μια δημοσίευση του κύριου Θωμά Παγουνάδη από την Hellenic Farm Αρμονία. Και η Αρμονία παίρνει θέση στο συγκεκριμένο θέμα και κάνει και μια πρόταση. Κύριε Παγουνάδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο για κάποιον λόγο αγγίζει, θα λέγαμε, πάρα πολλούς φίλους που από την ώρα που το είχαμε στην εκπομπή και παλιότερα που είχαμε τα θέματα, είδα ότι υπάρχει μια ανταπόκριση και ο κόσμος διακαώς θέλει να παραμείνουν τα ελάφια με κάποιο τρόπο, αν όχι στο βουνό, κάπου όμως στην Καστοριά.
1: Ακούτε? Ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, σας ακούω. Είναι ένα θέμα που έτσι έχει κινήσει το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί ο κόσμος ευαισθητοποιήθηκε και θέλει τα ζώα εδώ, γιατί αυτά τα ζώα ήταν μια μεγάλη ανάσα για την Καστοριά, ειδικά για τα παιδιά, για τον τουρισμό. Εγώ επειδή ασχολούμαι με τον τουρισμό, έχω άλογα υπαρχές.
0: Ναι, αυτό να το πούμε και να το διευκρινίσω, ο κ. Παγουνάδης, ουσιαστικά με την Αρμονία ασχολείται με τα άλογα και τον τουρισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι, ναι. Και με όποιους επισκέπτες μιλούσαμε και τους ρωτάμε όλους για την Καστοριά, τι τους άρεσε, τι είδανε, τι θέλουνε να έχει άλλο η Καστοριά. Όλοι 100% μας είπαν ότι πήγαμε στον προφήτη Ηλία να δούμε τα ελάφια.
0: Μάλιστα.
1: Και ταΐσαμε τα ελάφια και ήταν υπέροχο όλο αυτό. Τώρα, όσο αναφορά αυτό το θέμα, αν ο χώρος δεν ενδείκνεται ή δεν είναι σωστά τα ζώα εκεί...
0: Δεν είναι μόνο ο χώρος, είναι και η αναδοσωτέα περιοχή που φαίνεται να φέρνει πάρα πολλά εμπόδια. Δηλαδή φαίνεται ότι σαν χώρος δεν πληρεί λόγω αναδοσωτέας περιοχής την παρουσία εκεί αυτών των ζωντανών.
1: Ναι, σίγουρα εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός στο εκεί πέρα για το σημείο, έτσι, και τι γίνεται με το δάσος και αυτά, αλλά σίγουρα μπορούμε να ψάξουμε λύσεις, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να μιλήσουμε με ανθρώπους αρμόδιους, κάποιοι που ενδιαφερόμαστε πραγματικά, και να βρούμε λύσεις. Είτε για έναν σωστό χώρο, είτε για να διαμορφωθεί σωστά εκεί ένας χώρος, είτε για το πώς θα συντηρήσουμε και θα διατηρήσουμε τα ζώα σωστά όπως πρέπει να είναι.
0: Εσείς, κύριε Παγουνάδη, έχετε κάποιες εκτάσεις εκεί που είναι και τα δικά σας άλογα και τα λοιπά, που θα μπορούσατε ίσως σε έναν χώρο που να πληρεί προδιαγραφές να τον διαθέσετε για να έχουμε παρουσία εκεί των συγκεκριμένων ελαφιών?
1: Εγώ στο νόστιμο Καστοριάς, έτσι, έχω ένα στάβλο ο οποίος είναι 12 μέτρα επί 20.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να διαθέσω ένα κομμάτι του στάβλου και περιμετρικά του χώρου εκεί πέρα να κάνουμε κάποιες περιφράξεις, ώστε ή για να μείνουν εκεί τα ζώα μόνιμα, ή για να μείνουν μέχρι για να βρούμε κάποιο άλλο σημείο ώστε να είναι τα ζώα. Έχουμε όλες τις γνώσεις, γιατί εγώ ασχολούμαι από 5 χρονών με την κτηνοτροφία και τα ζώα, τη φιλοζωία, την εκτροφή αυτόχθονων φυλών, όπως είναι το άλογο της Σπίνδου, ο ελληνικός πειμενικός. Έχουμε τις γνώσεις για τη φύση, έχουμε τις γνώσεις για τα ζώα. Δηλαδή δεν είναι κάτι δύσκολο ότι κατευθείαν η λύση μας είναι να φύγουν τα ζώα να πάνε κάπου.
0: Εντάξει, δεν φεύγουν και μόνα τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών φεύγουν και πάνε στην Κοζάνη, στο δημόσιο εκεί εκτροφείο.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά... και αντιλαμβάνομαι ότι τα ζώα εκεί πέρα δεν θα πάνε χωρίς να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εφόσον ο λαός της Καστοριάς θέλει τα ελάφια εδώ, πρέπει να βρούμε λύση. Ο λαός της Καστοριάς θέλει τα ελάφια εδώ.
0: Και να ανατρέψουμε εδώ, ουσιαστικά αυτή την απόφαση της πολιτείας, γιατί είναι απόφαση του κράτους ουσιαστικά.
1: Φυσικά, φυσικά, αν δεν μπορούμε σαν λαός να κρατήσουμε 15-20 πόσα είναι τα ελάφια.
0: Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε 15 ελάφια στην Καστοριά, τότε τι κάνουμε εδώ πέρα?
1: Ναι, δηλαδή τι κάνουμε εδώ? Εγώ είμαι ένας νέος που αγωνίζομαι πολλά χρόνια με την κτηνοτροφία, με τον αγροτουρισμό στην Καστοριά. Και είμαι πολύ απογοητευμένος. Χρειαζόμαστε τεράστια βοήθεια. Κάνουμε πολύ εναλλακτικά πράγματα.
0: Πρέπει μήπως και η τοπική αυτοδιοίκηση να το δει πιο ζεστά, πρώτου και δευτέρου βαθμού. Ακόμα θα μπορούσε αυτό το θέμα να φτάσει και στη βουλευτή του νομού. για να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε.
1: Γιατί όχι. Γιατί όχι, όταν η ψυχή του λαού μιλάει, οι πολιτικοί πρέπει να ακούσουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι με έκανε πραγματικά εντύπωση το πώς ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτό το,
2: και
0: για
2: όση
0: αυτό
2: ώρα,
0: το θέμα.
2: Και όση ώρα μιλάτε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι ακροατές μου έχουν στείλει μηνύματα και έχουν πάρει τηλέφωνο για να πούνε πόσος δικός τους κόσμος που ξέρουν ότι έρχονται εδώ πέρα αυτές τις μέρες από αλλού, είτε Καστοριανοί που ζουν αλλού και έχουν καιρό να έρθουν, είτε κόσμος που είναι από άλλες πόλεις, έρχονται αποκλειστικά και μόνο για τα Ελάφια.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παγουνάδη, εσείς στην Hellenic Farm Αρμονία, γιατί βγάλατε την ανακοίνωσή σας και λέτε ότι αν υπάρχει κάποιος αρμόδιος, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Να σας ρωτήσω, επικοινωνείς κανένας μαζί σας, μια και θέτετε τον εαυτό σας, τις εγκαταστάσεις σας και ό,τι άλλο, τις γνώσεις σας κτλ. Στη διάθεση των αρμοδίων. Υπάρχει λοιπόν ένας αρμόδιος που λέει κύριε Γιώλιου,
1: ναι,
0: σας επικοινωνήσει μαζί σας.
1: Οι μόνοι άνθρωποι που επικοινωνήσαν μαζί μου είναι κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκεί με τα Ελάφια και τα προστατεύανε και τα προσέχανε, που συζητήσανε μαζί μου, με ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν τον αγώνα μου, ξέρουν τις γνώσεις μου και μου είπανε, Θωμά, μακάρι να
2: από το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος εννοείται.
1: Να κάνεις κάτι. Ναι, ναι,
0: από το Σύλλογο Φίλων Περιβάλλοντος επικοινωνήσαν μαζί σας.
1: Ναι, ωραία. Οι άνθρωποι ήταν πολύ θετικοί μαζί μου, αλλά λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί μπήκανε άλλοι στη μέση και τα χέρια μας είναι δεμένα. Όταν ο λαός μιλάει της Καστοριάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι η πολιτική μας παίρνει.
0: Μπήκε ο Γενικός Γραμματέας Διεύθυνσης Δασών. Μισό λεπτά και κύριε Παγουνάδη, έχουμε κάποια γραμμή, κάποια παρέμβαση? Όχι, μάλιστα. Για πείτε, συνεχίστε.
1: Ναι, όταν ο λαός της Καστοριάς θέλει κάτι, δεν γίνεται η πολιτική μας να μην παίρνουν το μέρος μας, έτσι, και να μην ψάχνουν έστω λύσεις. Εντάξει, αν δεν υπάρχει λύση, εγώ συμφωνώ να φύγουν τα Ελάφια.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν μπορούμε να προτείνουμε λύσεις κάποιοι άνθρωποι, οι πολιτικοί μας πρέπει να ακούσουν πρώτα εμάς. Πρώτα εμείς πρέπει να κάτσουμε στο τραπέζι.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι νομίζω ότι έχουμε ένα περιθώριο μέχρι που να μεταφερθούν αυτά τα ζώα στην Κοζάνη. Νομίζω πρέπει να είναι μέχρι το τέλος χρονιάς, αν δεν κάνω λάθος. Και νομίζω ότι έχουμε τον χρόνο να αναστρέψουμε ή να αλλάξουμε μια απόφαση.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Και για την Καστοριά, αλλά και για τα ίδια τα Ελάφια. Δηλαδή, αν είναι να τους δώσουμε έναν καλύτερο χώρο, αν είναι να τους δώσουμε καλύτερα μέσα, διαβίωσης κτλ. Μακάρι να είναι η αφορμή να το κάνουμε. Νομίζω ότι θα αξίζει τον κόπο.
1: Εγώ είμαι πρόθυμος να έρθουν κάποια αρμόδιοι και πιο ειδικοί, πιστοποιημένοι βεβαίως.
0: Ναι.
1: Στον κλάδο, γιατί εγώ μπορεί να έχω τεράστιες γνώσεις, αλλά δεν έχω κάποια πιστοποίηση σε αυτό το ζώο συγκεκριμένα, έτσι.
0: Σας ακούω νέο άνθρωπο. Πόσο γνώνεστε, κύριε Παγουνάδη?
1: Είμαι 31 ετών.
0: Ουσιαστικά είστε πάρα πολύ νέος άνθρωπος και έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας και τη δραστηριότητά σας. Με αυτό θέλετε να συνεχίσετε τη ζωή σας?
1: Τα ζώα για μένα είναι ένα.
0: Είναι η ζωή σας.
1: Ένα απόσπαστο κομμάτι από τη ζωή μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ έστω και μία μέρα χωρίς τα λογά μου, χωρίς τα σκυλιά μου, χωρίς τη φύση, χωρίς όλα αυτά. Δεν γίνεται. Προσπαθώ εδώ και χρόνια να δημιουργήσω κάτι στην Καστοριά και πάρα πολλοί νέοι σε διάφορους κλάδους, έτσι. Οι πολιτικοί μας εδώ πρέπει να μας πλευρίσουν και από μόνοι τους λίγο, γιατί και εμείς πάμε ένα καιρού, ζητάμε βοήθεια, λέμε πράγματα και τα μόνα που ακούμε είναι ναι, έχετε καλές ιδέες, κάτι θα κάνουμε. Και βρίσκουμε μόνο εμπόδια από τις απαντήσεις τους. Εγώ τους ζητάω λύσεις.
0: Κύριε Παγουνάδη, εύχομαι πραγματικά όλοι όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα να δείξουν πραγματικά το έμπρακτο ενδιαφέρον τους. Γιατί πολλές φορές λέμε, α, και εμένα νοιάζει, αλλά μέχρι εκεί. Όσοι λοιπόν πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση, ώστε να ανατραπεί η απόφαση φυγής των Ελαφιών, να συντονιστούμε και να βρεθούμε όλοι μαζί.
1: Βεβαίως, βεβαίως, καλά θα ήταν να γίνει κάποια ενημέρωση σε κάποιο συμβούλιο, να μας καλέσουν κάποιους ανθρώπους που έχουμε μια πιο ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση, αλλά και δραστικά μέτρα, έτσι, όχι μόνο να λέμε τα θέλουμε εδώ.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, γιατί το να γράψουμε μόνο κάτι στο Facebook δεν αρκεί.
0: Αυτό λέω και εγώ.
1: Ο καθένας όπως μπορεί.
0: Το να γράψουμε κάτι είναι τίποτα.
1: Η θεωρία με τη δράση είναι πολύ μακριά.
0: Και το να γράψουμε είναι πολύ εύκολο, το να κάνουμε είναι το δύσκολο.
1: Έτσι, ναι, έτσι.
2: Επίσης τώρα με κάλεσε ένας ακροατής και μου είπε ότι χθες το βράδυ στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου που μεταδόθηκε, που ήταν από την Κοζάνη, επισκέφθηκε την περιοχή εκεί κοντά στην εκκλησία που είναι τα ελάφια της Κοζάνης.
0: Ναι.
2: Και ο υπεύθυνος που μίλησε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι ότι είπε ότι και εμείς εδώ ακόμα προσπαθούμε να πάρουμε άδεια. Άρα αυτό σημαίνει ότι ούτε στην Κοζάνη είναι νόμιμο. Άρα τα παίρνουμε
0: είναι
2: από εδώ
0: το
2: γιατί.
0: Είναι ίδιο μέρος που θα πάνε εκεί, είναι άλλο μέρος.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς γιατί αυτό. Δεν έχω παρακολουθήσει εγώ την εκπομπή,
0: γιατί
2: αλλά ο κρατής λέει.
0: Κουρί.
2: Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το μέρος ή αν ήταν άλλο μέρος.
0: Ναι.
2: Πάντως και στην Κοζάνη
0: είναι
2: υπάρχουν.
0: Ένα κρατικό μέρος.
2: Ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο μέρος. Υπάρχουν και στην Κοζάνη σε παράνομο μέρος ελάφια.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν τα πάνε και αυτά στο Κουρί, ακόμα και αν θεωρήσω ότι δεν είναι το ίδιο μέρος, γιατί δεν έχω δει την εκπομπή για να δω αν ήταν στο ίδιο μέρος που θέλουν να πάνε και τα δικά μας.
0: Εντάξει, κύριε Παγκουνάδη.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Ναι, κύριε Παγκουνάδη, ναι.
1: Επειδή ασχολούμαι με τον τομέα των ζώων χρόνια και θέλω να πω ότι η πολιτεία και το κράτος έχει ένα τεράστιο κενό στο να μας δώσει αδειοδοτήσεις είτε για στάβλους είτε για αγροτουριστικές φάρμες.
0: Σας βγαίνει η ψυχή έτσι.
1: Πάνε πολύ αργά. Είμαστε νέοι άνθρωποι σε μια πολύ δύσκολη εποχή και δεν μπορούμε τώρα για μια άδεια που θα ζητήσουμε για μια παραχώρηση έκτασης για να κάνουμε μια αγροτουριστική φάρμα να περιμένουμε 5 μήνες, 1 χρόνο και 2 χρόνια. Δηλαδή είμαστε ήδη ζορισμένοι οι νέοι στην Καστοριά. Κάντε κάτι να κρατήσετε τους νέους. Είμαστε όλοι, είμαι 31 χρονών. Είμαι από 5 χρονών μέσα στην κτηνοτροφία και στον αγώνα. Είμαστε όλοι οι νέοι με το ένα βήμα να με το ένα πόδι να φύγουμε από την Καστοριά. Αυτό θέλω να το ακούσουν εδώ στην Καστοριά όλοι.
0: Και όχι μόνο δεν σε αφήνουν να μείνει στην Καστοριά που είναι και η επιθυμία σου, αλλά σου βρίσκουν 1000 εμπόδια και καθυστερήσεις για να σου δώσουν μια άδεια, σου βγάζουν την ψυχή να δραστηριοποιηθείς.
1: Έτσι, έτσι, είναι βεβαίως, βεβαίως. Εγώ το βιώνω, είμαι κτηνοτρόφος στα χαρτιά του κράτους από 18 χρονών, 19.
0: Ναι.
1: Από 5 χρονών μέσα στην κτηνοτροφία και το βιώνω μέσα στην ψυχή μου αυτό το πράγμα. Τεράστια εμπόδια. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι που έρχονται για εμάς τους κτηνοτρόφους αναιρούνται από ελληνικούς νόμους. Και καθυστερούν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να μας κοροϊδεύουν.
0: Λοιπόν, κύριε Παγκουνάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Έχουμε και τον κύριο Κλαζίδη, αν δεν κάνω λάθος στη γραμμή.
0: Αν θέλετε, μείνετε λίγο στη γραμμή, γιατί και ο κύριος Κλαζίδης κάτι θέλει να σας πει. Πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Φίλοι Περιβάλλοντος. Κύριε Κλαζίδη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Νατζούλη. Καλημέρα στον φίλο Παγκουνάδη και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και την ηθική υποστήριξη, βέβαια, γύρω από αυτό το θέμα. Η ευαισθησία του μακάρι να ήταν τόσο διαδεδομένη που να, από την Καστοριά και από τους υπευθύνους. Θα ήθελα να πω πως είμαι αυτός που τότε ήμουν στη διοίκηση μαζί με τον κύριο Σταμπουλίδη πρόεδρο και εγώ γραμματέας. Μπήκαμε στη διαδικασία και ήρθε σαν ιδέα το να δημιουργήσουμε αυτό το ζωολογικό κήπο εκεί επάνω.
0: Πριν 10 περίπου χρόνια, ε?
3: Παραπάνω, όχι, δεν είναι 10, είναι 20 χρόνια.
0: Ναι, γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε πότε ξεκίνησε όλο αυτό.
3: Όχι,
0: και...
3: όχι. Για να φανταστείτε, ήταν επιθυμίας Αλέξανδρου Καρνάρα. Ο διευθυντής δασών ήταν ο Αλέξανδρος Καρνάρας.
0: Μάλιστα.
3: Ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ, εννοείται, και με τη δική του όχι ανοχή, αλλά συμμετοχή έγινε αυτό το πάρκο, το ωραίο να πω, ο ζωολογικός κήπος, ο οποίος έδωσε ζωή στο βουνό. Τον καιρό εκείνο εμείς φέραμε, ο σύλλογος αγόρασε νόμιμα βέβαια και με άδεια, από τους αρμοδίους ας πούμε, τα ελάφια αυτά. Ήτανε 3 ελάφια, πήραμε θηλυκό, 2 θηλυκά και 1 θηλυκό. Από την περιοχή
0: της... Κάτι έπαθε ο κινητός σας, κύριε Κλαζίδη.
3: Όπου ήτανε καταφύγιο.
0: Κύριε Κλαζίδη, κάτι έπαθε ο κινητός σας, κάτι βουίζει. Ναι, δεν μπορώ να σας ακούσω.
2: Όχι, δεν ακούγεται καλά ο κύριος Κλαζίδης. Καλύτερα να κλείσουμε τη γραμμή και να καλέσει ξανά.
0: Πάρτε μας σε 5 λεπτάκια, γιατί πρέπει να πάμε και στο διαφημιστικό αυτό.
3: Ωραία.
0: Εντάξει. Γιατί έχουμε πρόβλημα. Κύριε Παγκουνάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
2: Και για τη δικιά σας μιλήσατε πολύ ωραία, κύριε Παγκουνάδη. Μπράβο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να μας ακούσουν και να μας βοηθήσουν όλους. Για το καλό όλων.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Πάμε χορηγούς και διαφημίσεις, Έλληνα, και ίσως να έχουμε τον κύριο Γλαζίδη με καθαρή γραμμή και όχι με παράστα κινητού να μπορέσει να μας μιλήσει.
2: York Teo μαζί μας, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, York Teo, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. York Teo Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δυσπηγείο. Είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων. Στρίβουμε για έργο σου.
0: Αυτό είναι να κάνουμε τώρα που θα πηγαίνουμε στο Άργος για το πανηγύρι σιγά-σιγά.
2: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού. Στο yorkteokastoriaz.gr μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λοιπόν, θερμοκρασία 26.
2: Α, τόσο θα έλεγα.
0: 0,5.
2: Καλά είμαστε.
0: Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Κορτσάκι, καλημέρα, Ελένα.
1: Καλημέρα.
0: Μέχρι που να έχουμε ξανά, μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή τον κύριο Κλαζίδη. Να πω ότι βλέπω εδώ και μου στέλνει για ένα μήνυμα ο κύριος Βασίλης. Γνωρίζω προσωπικά δύο παιδάκια με αυτισμό που αυτό είναι η ζωή τους, λέει, καθημερινά θέλουν να πάνε να ταΐσουν τα ελαφάκια.
1: Ναι.
0: Τα ελαφάκια λοιπόν που παίζουν έναν πολύπλευρο ρόλο, θα λέγαμε, στα πράγματα μας.
1: Έτσι είναι.
0: Και δεν ξέρω, με τον τόσο τόρο, με την τόση κινητοποίηση, ελπίζω κάποιοι να συγκινηθούν λίγο παραπάνω και να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να ανατρέψουμε την απόφαση και να κρατήσουμε τα ελαφάκια πραγματικά στην Καστοριά. Πού πάμε, Ελένα?
1: Ναι, να προχωρήσουμε κι εμείς, να πάμε ό,τι κάνει Σταγκικάς Γιώργος, διότι οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Λοιπόν, πριν να δούμε αν μπόρεσε να βγει τελικά ο κύριος Στρασδίδης με ένα τηλέφωνο το οποίο δεν θα κάνει θόρυβο, θα το δούμε. Να σας πω ότι έχουμε 68 Καστοριανούς αγρότες. Το είχαμε βγάλει, θυμάσαι πότε το θέμα, έτσι, με τον Ζήστο Πιτσιάβα και με τον Δημήτρη Τομόσου. 68 Καστοριανοί αγρότες, ούτε ένα ούτε δύο, έλαβαν κλίση για απολογίες, καταλαβαίνεις, παρακόλληση γιουνιών και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τις κινητοποιήσεις στην Πάρα της Χιάτιστας τον Δεκέμβριο. 68 Καστοριανοί αγρότες συνολικά. Έχουμε τον ακριβή αριθμό και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με έναν από τους 68.

0: Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στην πορεία να επικοινωνήσουμε με έναν από τις 68 για να μας δώσει έτσι και το περίγραμμα τι γίνεται με αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ξανά στα δικαστήρια λοιπόν, όσοι βγήκαν στις κινητοποιήσεις τον Δεκέμβριο, αν θυμάστε, στις μεγάλες κινητοποιήσεις στην Μπάρα της Χιάτσης. Για να δω τώρα, έχουμε λίγο καθαρότερη γραμμή με τον κύριο Γλαζίδη. Κύριε Γλαζίδη.
1: Ναι.
0: Κάτι είμαστε κάνουμε στον τώρα. Αέρα. Ναι, κάτι κάνουμε.
1: Εντάξει, το καταφέραμε. Ναι. Από πού να αρχίσω. Θα πρέπει να πω ότι μετά από απόφαση της διοίκησης βέβαια, το 2009 στη θητεία μας, με πρόεδρο τον κύριο Σταμπουλίδη, τον Βασίλη, ναι, γραμματέας εγώ και η λοιπή διοίκηση, αποφασίσαμε ώστε να δημιουργηθεί αυτό το πάρκο ζώων εκεί πέρα με τα ελάφια. Τυπικές διαδικασίες σε συνεργασία πάντα με το Δασαρχείο και την τότε νομαρχία, ας πούμε. Δεν θυμάμαι, ο κύριος Περβανίδης ήταν η ίδια Αματοπούλου ως νομάρχης.
0: Μάλιστα.
1: Καταφέραμε να πείσουμε τον Διευθυντή Δασών τότε Αλέξανδρο Καρνάρα και δημιουργήθηκε αυτό το πολύ ωραίο πάρκο για τα ελάφια αυτά. Βρήκαμε την πηγή από όπου θα έπρεπε να τα αγοράσουμε και τα λοιπά και τα εγκαταστήσαμε μέσα, πολλαπλασιαστήκανε, κάναμε την ανάλογη υποδομή βέβαια που χρειαζόταν σε ό,τι αφορά την περίφραξη και με την βοήθεια της τότε νομαρχίας και του Δασαρχείου βέβαια, πάντα στη συνεργασία με αυτούς. Στην ιατρική υπηρεσία ήταν κοντά μας πάντα. Γίνανε όλα νόμιμα. Δεν υπάρχει κάτι που με το έτσι θέλω να γίνει, που λέμε και με την άδεια της αστυνομίας. Λοιπόν, τα φτάσαμε τα ζώα αυτά να αυγατήσουν και να φτάσουν περίπου τα 35.
0: Ο μέγιστος αριθμός, κύριε Κλαζίδη, ήταν 35 ελαφιά.
1: Αυτό θυμάμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον που τα μετρούσαμε.
0: Για ποια χρονιά μιλάτε τώρα, για ποια εποχή περίπου?
1: Πριν λίγα χρόνια ήταν 35. Mm. Επί θητείας μου να πω, είχαμε 32, 35.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, εάν και θα πρέπει να πω το εξής, ας έρθουμε πρώτα το γιατί ανάγκασε βέβαια τα ζώα αυτά να δρομολογήσουν κάποιοι επιτίδιοι, να πω, που με τόση ευκολία αποφασίζουν να μετακινηθούν, να μετακομίσουν τα ζώα αυτά και να φύγουν από εδώ.
0: Από ό,τι καταλάβαμε από αυτά που είπε και ο Πρόεδρος, ουσιαστικά είναι με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών, γιατί η περιοχή εκεί είναι ρηγμένη αναδασωτέα περιοχή.
1: Η αναδασωτέα την έκανε, τη δημιούργησε, ό,τι φύτεψε εκεί πάνω τα φύτεψε ο σύλλογος και πρασίνησε αυτό το βουνό. Άρα όχι ότι έχουμε δικαιώματα εκεί πέρα, αλλά και αυτά που κάναμε εκεί τα κάναμε με την άδεια του Δασαρχείου. Εμπλέκονται όλος ο μηχανισμός του Δασαρχείου. Και εμείς δεν ξέρω, συνεργαστήκαμε με όλη τη βαθμίδα από την κορυφή έως ο Νίχων για να βγει αυτή η δουλειά. Και έγινε η περίφραξη, στην ουσία μια επέκταση, γιατί προϋπήρχε, ελάφια προϋπήρχαν, το ξέρουν οι παλιοί Καστοριανοί, το ξέρουν. Κατεβαίναν και πίναν νερό από τη λίμνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κατόπιν αποφασίσαμε να τα περιορίσουμε και να γίνει αυτός ο φράχτης των 7-10 στρεμμάτων, πόσο είναι, τέλος πάντων, και να περιοριστούν, να μπορούμε να τα συντίζουμε, να υπάρχει το νερό, να υπάρχει ασφάλεια.
0: Να υπάρχει ένας έλεγχος, μια προστασία. Ναι.
1: Να υπάρχει ένας έλεγχος, μια ασφάλεια για τα ζώα.
0: Σήμερα πώς είναι αυτή η έκταση που είναι προστατευμένα αυτά τα ζώα?
1: Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 στρέμματα.
0: 7 στρέμματα περίπου.
1: Αλλά υπάρχει περίπτωση να είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή, ναι, εντάξει, τώρα
0: εντάξει,
1: δεν τα αγοράσαμε.
0: Ας μην. Περίπου 7 στρέμματα, εντάξει.
1: Το θέμα είναι ότι πρόσφατα, εγώ όταν τις τελευταίες εκλογές που κάναμε και έχω εκλεγεί πρόεδρος για δεύτερη φορά, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ήταν να πάω βέβαια, γιατί θεωρούμε το Δασαρχείο σαν προϊσταμένη αρχή για μας. Δεν είναι, είναι συνεργάτες μας. Είμαστε
0: ένα σωματείο
1: το οποίο συνεργάζεται με το Δασαρχείο για να παράγει και έργο.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως στο βουνό υπάρχει η δραστηριότητά μας. Οπότε συνεργαζόμασταν πάντα. Και αυτό κάναμε. Ήταν η πρώτη επίσκεψη που κάναμε ως διοίκηση μέσα στις 5 μέρες διοίκησης που ήμασταν στο Δασαρχείο. Πήγαμε να γνωριστούμε όπως κάνουμε πάντα με τις αρχές της πόλης, η νέα διοίκηση, η κάθε νέα διοίκηση. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε ήταν να τακτοποιήσουμε και μάλιστα προκάλεσα μια σύσκεψη δηλαδή που να εμπλέκονται μέσα και να υπάρχουν το κτηνιατρίο βέβαια της αντιπεριφέρειας, το δασαρχείο, γιατί στο χώρο του δασαρχείου κάναμε τη σύσκεψη και βέβαια με δική του θέληση και επιμονή ο κύριος Σαββόπουλος προς τιμήν του είπε: Τάκη, θέλω να είμαι και εγώ εκεί για να σμπρώξουμε ό,τι χρειάζεται να μας βοηθήσετε. Έρχομαι, λέει, και μάλιστα ακυρώνω δύο ραντεβού που έχω, μου λέει, για να έρθω να είμαι παρόν και εγώ, για να κάνουμε πράγματα εκεί πάνω. Λοιπόν, υπήρχε δηλαδή θέληση από παντού, ώστε να διατηρηθεί και να μείνει αυτό το κόσμημα, να πω, γιατί είναι ένας επισκέπτημος χώρος. Έχουμε τις επισκέπτημοι χώροι, είναι βέβαια τα θρησκευτικά μνημεία της πόλης, είναι η πόλη, τα πάντα, τα μουσεία κτλ. Αλλά και εκείνο ήταν ένας επισκέπτημος χώρος, τουλάχιστον από παιδιά, από σχολεία.

0: Εγώ καταδικάζω και τις προηγούμενες διοικήσεις, γιατί κάποιοι πρέπει να νοιαστούν για να λειτουργεί. Κάποιος πρέπει να τρέχει και να κλαίει και να ζητάει από τις αρχές και το δασαρχείο που θεωρείται...
1: Τροφές και τα λοιπά, ναι, βέβαια.
0: Τροφές. Τις πρώτες πέντε μέρες, την πρώτη εβδομάδα, εμείς σαν διοίκηση επιθυτίας μου να πω, για την τελευταία διοίκηση. Εγώ σε μια εβδομάδα μέσα εξασφάλισα ζωοτροφές, άχυρα, τριφύλια και καλαμπόκια για δύο χρόνια, για τη θητεία μου τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, αν συνέχιζαν, ήταν άλλη δουλειά. Εγώ είχα εξασφαλίσει τροφές για δύο χρόνια.
1: Σε κάθε περίπτωση, Χρήστο, πώς μπορούν να μείνουν αυτά τα ζώα στην Καστοριά?
0: Μα τα ζώα ήθελαν τροφή, νερό. Όχι, και λέω, να μην,
1: τώρα που πάρθηκε η απόφαση, πώς μπορεί να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει για να παραμείνουν τα ζώα στην Καστοριά? Ποιοι πρέπει να εργαστούν?
0: Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα κατέβω κάτω για να πρωτοστατήσω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αντί να οργανώσουμε και να το κάνουμε καλύτερο, να το διπλασιάσουμε όπως μας υποσχέθηκε ο πρώην Διευθυντής Δασών, γιατί ήδη να το δούμε το θέμα διαφορετικά. Να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε τον χώρο. Ναι. Και ήταν σύμφωνος να το συζητήσουμε και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε, να το διπλασιάσουμε. Και μάλιστα είπα, εγώ έδωσα την ιδέα να μπορούμε να κάνουμε ένα διάδρομο στην μέση, χωρίς να εμποδίζουμε τα ζώα ή να ερχόμαστε σε επαφή, να τα βλέπουν τα παιδιά να περνά, να κάνουν εκδρομή, να κάνουν πέριξ του ζωολογικού κήπου και να βλέπουν από κοντά τα ζώα, αλλά να είναι βατός, να γίνει μονοπάτι, να κάνουν τον κύκλο τα παιδιά, αλλά να διπλασιαστεί ο χώρος, να αυξηθεί το νερό μέσα. Οι λεκάνες, ήθελε μια υποδομή, γιατί ήταν όπως την κάναμε το 2009 που λέω ότι ξεκινήσαμε. Λοιπόν, από τότε έμεινε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ήθελε βελτίωση ο χώρος, γιατί κρανίου τόπος γίνεται όταν βγαίνει το χόρτο, βόσκουν τα ζώα. Είναι φυσιολογικό. Και δεν υπάρχει φυσική τροφή. Το καλαμπόκι και το τριφύλι που ρίχνουμε, εντάξει, βοηθάμε. Αλλά θέλουν και τη φυσική τροφή.
1: Θέλουν και τη φυσική τροφή, όντως.
0: Και είπαμε να το μεγαλώσουμε. Και ήταν το δασαρχείο, μπορώ να πω ότι ήταν σύμφωνο να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Ποια θα ήταν η απόφαση, δεν ξέρω. Αλλά τώρα πρέπει να ξεσηκωθούμε, γιατί το βουνό το κρατάει ο ζωολογικός κήπος. Συν αυτό που θέλαμε να κάνουμε πάνω.
1: Είναι η ατραξιόν του βουνού, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
0: Θέλαμε να κάνουμε και ένα βοτανικό κήπο επίσης στο βουνό επάνω για να προκαλούμε τα σχολεία.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι πολλά που μπορούν να γίνουν, αλλά θέλουν δουλειά, δεν θέλουν τα βέρνα.
1: Αρχικά πρέπει να αλλάξει η απόφαση, Χρήστο. Αρχικά πρέπει να αλλάξει η απόφαση.
0: Μα πρέπει να ανατραπεί αυτό. Αντί να δείξουν ενδιαφέρον ως διεύθυνση δασών, να μας βοηθήσουν, να μας βρουν λύσεις, γιατί στο κάτω-κάτω είναι η επιστήμη τους. Να μας βρουν λύσεις και να βοηθήσουν να διατηρηθεί και να αυξηθούν και πάλι τα ζώα. Να έχει ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας που να φροντίζει μέσα. Όχι μια φορά τη βδομάδα να μπαίνουμε μέσα ή δύο και τελείωσε, ή να τα ρίχνουμε λίγο νερό και άντε γεια.
1: Ωραία.
0: Είχαμε άνθρωπο που τα φρόντιζε μόνιμα εκεί πέρα καθημερινά. Και να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη.
1: Πες το, λοιπόν, και αυτό, γιατί πρέπει να πάμε για το διάλειμμα.
0: Αλλάξαν, η νη διοίκηση άλλαξε το καταστατικό και τα μέλη τα διοικητικά από 9 τα έκανε 7. Για ποιο λόγο? Εδώ θέλουμε άτομα να προσφέρουν εθελοντική εργασία και να πηγαίνουν να ταΐζουν, ο ένας από αυτούς να ταΐζει τα ζώα. Αυτοί λιγότεροι τα μέλη, τα διοικητικά.
1: Εντάξει, τώρα για αυτό που λες, Χρήστο, δηλαδή αν θες να πάνε να τα ταΐσεις, τι θα σου πει ο πρόεδρος, μη πας? Δηλαδή γίνεται αυτά.
0: Μα με συγχωρείς, αλλά όταν έχεις την άνεση από άτομα, καταρχήν εμείς, επί θητείας μου τουλάχιστον.
1: Πολλές φορές ξέρεις ότι και πολυμελή συμβούλια ατονίζουν σε τέτοιο βαθμό που τσάπα βρίσκονται και μέσα.
0: Θα σου πει ότι κάτω που είχαμε βγάλει τότε με τα μέλη και τις αρμοδιότητες που είχε ο καθένας από εμάς.
1: Σωστά τα λες, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Για όλα τα πράγματα του συλλόγου, τις ευθύνες που έχει στο βουνό. Ο καθένας είχε έναν τομέα και νοιαζότανε. Ήταν ο Πέτρος ο Τόσκος, ήταν όλοι, ο καθένας. Ο
1: καθένας είχε το ρόλο του, έτσι πρέπει να είναι.
0: Ο καθένας έπαιζε το ρόλο του. Είχε αρμοδιότητες.
1: Ωραία.
0: Δεν θα μειώνουμε τα μέλη.
1: Όχι.
0: Έχουμε ανάγκη από εθελοντές. Μην πληρώνουμε υπαλλήλους με παχυλούς μισθούς, να πούμε. Πάνε οι εποχές αυτές.
1: Παχυλοί μισθοί δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων.
0: Μα αυτή η εποχή χάθηκε. Πάει τελείως.
1: Εντάξει, Χρήστο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλη Περιβάλλοντος.

0: Όλοι εκφράζουν την αγωνία τους για να παραμείνει αυτή η δράση πάνω στο βουνό που με τόσο κόπο χτίστηκε και μάλιστα κάποια στιγμή είχε φτάσει και στον αριθμό 35, δεν το γνώριζε αυτό, 35 ελάφια στο βουνό σε μια έκταση περίπου 7 στρεμάτων. Κανείς σχεδόν δεν μπορεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που εν πάση περιπτώσει κάνει και οδηγεί αυτή την απόφαση απομάκρυνσης των ζώων την ώρα που από όλους εκφράζεται η επιθυμία τα ζώα να παραμείνουν. Και να τα φροντίσουμε παραπάνω, να τα φροντίσουμε. Να τα προσέξουμε παραπάνω, να τα προσέξουμε.
1: Αλλά ακόμα να και να τα πάμε εδώ σε καταλληλότερο χώρο, αν ο χώρος είναι το πρόβλημα. Αν... Λοιπόν, για να δώσω τέα έκταση.
0: Εθελοντική υποδοσία αύριο, δώσε αίμα χάρη σε ζωή. Μην το ξεχνάμε, αύριο Τρίτη, 8.30 με 1.30 το πρωί, στο διοικητήριο στην αίθουσα της συνεδριάσεων. Μια αιμοδοσία από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς και το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.
1: Και όλοι ξέρουμε ότι οι ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι, για αίμα αυξάνονται.
0: Ωραία. Έλενα, πρέπει να πάμε για το διαφημιστικό μας. Πάμε χορηγούς και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα.
1: Μπίπι!
0: Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Πάμε και με το κτέλ. Ωραίες, όμορφες εκδρομές και τώρα το καλοκαίρι.
1: Πάμε
0: να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια
1: μας. Ναι, παιδί μου. Με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, πάμε λίγο να πιάσουμε θάλασσες. Τι σας έχω για αυτό το Σαββατοκύριακο? Έχω και για Σάββατο και για Κυριακή εκδρομή. Σάββατο πάμε Πλαταμόνα Νέους Πόρους με 15 ευρώ το άτομο. Και Κυριακή πάμε παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-52-55.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου.
6: όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
10: Αντένες FM 93,6.

0: Επανερχόμαστε και μπαίνουμε στην τέταρτη μας ώρα σιγά σιγά, Χελένα. Πάμε λοιπόν και με τους χορηγούς μας. Και αμέσως μετά σας έλεγα νωρίτερα και το έχουμε προστάρει κιόλας, 68 Καστοριανοί αγρότες έλαβαν κλήση σε απολογία για τις κινητοποιήσεις στην Πάρα της Χιάτιστας.
1: Να πάμε λίγο Εφαντίδη.
0: Πάμε Εφαντίδη.
1: Πάμε Εφαντίδη. Να πάμε για το ψωμάκι της ημέρας μας. Κάθε μέρα στο τραπέζι μας δεν λείπει ποτέ.
0: Ο Αβραάμ και το Ισάκ.
1: Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, έτσι. Θα βρείτε σίγουρα αυτό που σας αρέσει και θα λατρέψετε περισσότερο. Οι κουτάρες μας, τα αλμυρά μας, οι μπουκίτσες μας, οι σαντουιτσάρες μας που είναι λαχταριστές. Τα γλυκά μας που είναι κόλαση και τώρα που είναι καλοκαίρι και τα παγωτά μας. Παγωτό μηχανής, ολοκαίρια παγωτό μηχανής στον Εφαντίδη. Και τα παγωτίνια μας που είναι τόσο τα μικρούλια και δεν έχουν καμία θερμίδα. Τόσο μικρό παγωτάκι. Έχει θερμίδες, όχι, μηδέν θερμίδες. Άρα, εφόσον το ένα έχει μηδέν, μηδέν συν μηδέν συν μηδέν συν μηδέν, δεν μας κάνει μηδέν. Φάτε όσα θέλετε. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Ορεστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, καλημέρα στο πανέμορφο Χιλιόδεντρο.
0: Και πάμε, όπως είπαμε, στον κύριο Θωμά Μάνο, έναν από τους 68 που λογικά έλαβαν να κλείσει για απολογία για όλες τις μεγάλες κινητοποιήσεις. Θυμάστε τι είχε γίνει το Δεκέμβριο, έτσι, στην Πάρα της Χιάτιστας. Οι άνθρωποι έκαναν και αλλαγή του χρόνου εκεί, εκτός όλων των άλλων. Θωμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρήστο, Σαν και στους ακροατές. Καλημέρα, Έλενη.
1: Καλημέρα, κύριε Μάνο.
0: Εδώ και καιρό το λέμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και ότι αργά ή γρήγορα είχαν έρθει κάποιες πρώτες κλήσεις πριν καιρό. Τώρα φαίνεται όμως ότι ήρθε το σύνολο των κλήσεων για, νομίζω, για όλους τους αγρότες που ήταν εκεί, για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους. Φυσικά μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Καστοριά. 68 η κλήση στο ΜΑ για την Καστοριά.
2: Ναι, Χρήστο, έχουμε λάβει μια κατάσταση ονομάτων από συναδέλφους που είναι μετά από παραγγελία του εισαγγελέα της Αγγελίας Κοζάνης. Κληθήκαμε εδώ από την Διεύθυνση Τροχέας, διεκπαιρεωτικός ο ρόλος της Τροχέας Καστοριάς. Έλαβε μια εντολή από την Εισαγγελία Κοζάνης να ειδοποιηθούμε για να καταθέσουμε για τις κινητοποιήσεις που είχαμε τις πολυήμερες το χειμώνα.
0: Τι σημαίνει αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτές οι κινητοποιήσεις σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ήταν ό,τι μεγαλύτερο είχαμε ζήσει μέχρι τώρα. Έχουν μια σημασία αυτές οι κινητοποιήσεις.
2: Το είπαμε και κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε μαζί, ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί έχει να κάνει, το όλο θέμα έχει να κάνει με την επιβίωση και το αύριο του πρωτογενή τομέα. Είτε αυτό αφορά την φοιτητική παραγωγή, είτε τους κτηνοτρόφους. Δυστυχώς από τότε μέχρι σήμερα αυτά τα οποία εμείς λέγαμε και εμείς, ας πούμε, είχαμε θέματα διεκδίκησης, επιβεβαιώθηκαν. Όσοι είναι στον κλάδο το γνωρίζουν, είτε αφορά τα προβλήματα αφορούν και θέματα παραγωγής και τιμών, αλλά και θέματα στο ΟΣΔΕ. Βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις σε επίπεδο πληρωμών. Βλέπουμε να υπάρχουν πολύ χαμηλές τιμές σε όλα τα προϊόντα τα οποία συγκομίζονται αυτή την περίοδο. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί από όσον αφορά τα αγροτικά εφόδια και την ενέργεια. Οι πιο πολλές αρινές καλλιέργειες, οι οποίες καλλιεργούνται τώρα, μην ξεχνάμε ότι καλλιεργήθηκαν με πετρέλαιο μέσα στα εθνικά 2-10. Τα λιπάσματα σε πολλές των περιπτώσεων έχουν διπλασιαστεί. Τα φυτοφάρμακα έχουν μια ανωδική πορεία άνω του 25%. Και οι τιμές των παραγόμενων προϊόντων της περιοχής μας είναι σε χαμηλά ιστορικά επίπεδα. Αυτό τα λέει όλα ήδη. Εμείς κινητοποιηθήκαμε, προσπαθήσαμε να αφυπνίσουμε τους κυβερνώντες και να τους πούμε ότι αυτό δεν βγαίνει. Είτε αφορά το θέμα της εμπορίας των προϊόντων, είτε αυτό αφορά το θέμα των επιδοτήσεων. δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, φωνή βοώντας ότι ορίμου. Σίγουρα ήρθαν τώρα κάποιες κλήσεις οι οποίες...
0: Αυτές είναι κλήσεις απολογία, έτσι δεν είναι, Θωμά? Είναι κλήσεις απολογία.
2: Ναι, κλήση. Μετά από παραγγελία, κοίταξε, Χρήστο, το έργο είναι γνωστό. Το έχουμε ζήσει και άλλη φορά.
0: Σε απολογία φορά, γιατί? Τουλάχιστον... Για την παρακόλληση κοινωνιών, να το διευκρινίσουμε.
2: Ναι. Παρακόλληση δημόσιας κοινωνίας, που εδώ στην περιοχή ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας, εντάξει, όσο ήταν αυτό η παρακαμπτήρωση της Χιάτιστας, δεν ήταν κάτι το τραγικό. Για πολύ λίγο χρονικά διαστήματα κλείναμε παρόδο. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε αυτό που θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε, γιατί είχε να κάνει με το αύριο του πρωτογενή τομέα.
0: Και μια πορεία. Στην κινητοποίηση αυτή ήταν παραπάνω από 68 οι Καστοριανοί αγρότες. Γιατί
2: δεν ξέρω τον τρόπο που έγινε η καταγραφή από πλευράς αστυνομίας, Χρήστο, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα.
0: Λογικά από ψαρθμούς τρακτέρ έγινε η ιστορία αυτή.
2: Και αυτοκινήτων. Και αυτοκινήτων.
0: Και αυτοκινήτων, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Τώρα, για δεν να καταλάβει ο κόσμος, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουν οι αγρότες στον εισαγγελέα για να απολογηθούν για κινητοποίησεις, τι σημαίνει όμως αυτό? Γίνεται δικάσιμος. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να χάσουν από το χρόνο τους, από τις δουλειές τους, να ξοδευτούν με δικηγόρους, να πάνε στα δικαστήρια, να υποστούν τη βάσανη του κατηγορουμένου. Δηλαδή, δεν είναι. Εντάξει, το έχουμε ξανακάνει και ωραία, όλα καλά. Είναι μια ταλαιπωρία για τους ανθρώπους αυτούς.
2: Δεν είναι κάτι το αμιλητέο και κάτι το απλό, Χρήστο. Επειδή έχουμε παραβρεθεί σε αγροτοδικείο, τελευταία φορά που έγινε αγροτοδικείο, μην ξεχνάμε ότι καταδικάστηκαν οι συνάδελφοι.
0: Ναι.
2: Και κάποιοι που είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι είναι και με αναστολή.
0: Με αναστολή, ακριβώς το... όπως ο Μόσος.
2: Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι απλό το όλο θέμα. Σίγουρα θα συζητήσουμε με τους νομικούς μας συμβούλους και εμείς το πώς θα κινηθούμε.
0: Και οι 68 βάζετε έναν δικηγόρο ή ο καθένας έχει το δικηγόρο?
2: Θα προσπαθήσουμε να πάμε ομαδικά. Μια πρώτη επαφή που είχαμε μεταξύ μας είναι να κάνουμε ένα ομαδικό επόμενο απολογητικό και να δούμε τι με λίγη ενέση.
0: Γιατί δεν μπορεί να γράφει άλλο ο ένας, άλλο ο άλλος, λογικά να υπάρχει μια κοινή γραμμή.
2: Ναι, δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Ο αριθμός είναι μεγάλος των συναδέλφων που κατηγορούμε.
0: 68 κλήσεις.
2: Ίσως είναι ο μεγαλύτερος.
0: Είναι ο αριθμός ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει με 68 κλήσεις ποτέ.
2: Όχι. Με από όσο θυμάμαι και εγώ, Χρήστο, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Μα η τελευταία φορά που ήσουν πάλι εκεί, Θωμά, νομίζω ήσασταν 10-11, πώς ήσασταν? Για το Τελωνείο.
2: Πέρα από το Τελωνείο και την προηγούμενη φορά για την Εγνατία πάλι ήμασταν 4 οι πρόεδροι των συλλογικών φορέων που συμμετείχαν.
0: Το 68 είναι αριθμός που δεν το έχουμε ξαναδεί στην Καστοριά, δηλαδή είναι κάτι πρώτη φορά το
2: πρωί. Ναι, και από την πληροφόρηση που έχουν σε επίπεδο περιφέρειας, ο αριθμός είναι και πιο μεγάλος από σε άλλους νομούς.
0: Οι κλήσεις στην Καστοριά για απολογία είναι περισσότερες από ό,τι στους άλλους νομούς που ήταν επίσης εκεί?
2: Όχι. Σε σύνολο, λέω, περιφέρεια πλησιάζουν τους 500 περίπου.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
2: Εντάξει, Χρήστο, είναι
0: νομίζω ότι το περιμένατε πάντως το ΜΑΤ, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο δεν περιμένατε, έτσι?
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε, Χρήστο, η προσέγγιση που κάνει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία σε κάθε κινητοποίηση δεν μπορούμε να τη γνωρίζουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή έγινε μια προσέγγιση και οφείλω να το ομολογήσω ότι ακολουθήθηκαν και fast track διαδικασίες. Γιατί από την ημερομηνία που λήξαν οι κινητοποίησεις μέχρι σήμερα δεν έχουν περάσει και πολύ καιρός για νομικές διαδικασίες, από την εμπειρία μου το καθεστώτο αυτό. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή, Χρήστο, είναι να πάμε συγκροτημένα σαν νομός Καστοριάς με τους συναδέλφους εδώ πέρα για να έχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα νομικό. Από εκεί και πέρα εμείς δεν αποποιούμεθα τις ευθύνες μας. Εν πλήρη γνώση κάναμε αυτή την κινητοποίηση. Επαναλαμβάνω, την κάναμε γιατί, Χρήστο, είχαμε να κάνουμε με την επιβίωση με το αύριο των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεών μας. Αυτά τα οποία είχαμε ως αιτήματα και αυτά τα οποία είχαμε αναδείξει μέσα από τις κινητοποίησεις δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, επιβεβαιωνόμαστε. Ήρθε η εποχή της συγκομιδής των πρώτων προϊόντων και βλέπουμε τις τιμές. Ζήσαμε το πολύ υψηλό κόστος παραγωγής ενέργεια, λοιπάσματα, φυτοφάρμακα και όλα τα άλλα τα οποία απασχολούν μια αγροτική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Το καταλαβαίνουν όσοι είναι στον κλάδο. Δεν το καταλαβαίνουν οι κυβερνώντας μάλλον ότι αυτό που διάλεξαν το δρόμο, ο δρόμος αυτός που διάλεξαν δεν είναι ο σωστός. Μπορούσαν να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως έπρεπε και πριν από κάποια χρόνια να γίνουν για να μπορεί να υπάρχει επιβίωση. Το να διαλέξουν να ερημοποιηθεί, να ερημώσει η Ήπεθρος, γιατί θα ερημώσει η Ήπεθρος με αυτά τα οποία συμβαίνουν, Χρήστο, δυστυχώς βλέπουμε φαινόμενα εγκατάληψης του επαγγέλματος από πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Βαίνουμε μειούμενοι σε όλο το φάσμα της περιφέρειας και σε συνδυασμό και με άλλα θέματα τα οποία απασχολούν την περιοχή, όπως είναι η απολιγνητοποίηση και η απογονοποίηση, δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα. Καλά να μιλάμε από τα πάνελ για τη συγκράτηση του πληθυσμού, του υφιστάμενου πληθυσμού στην Ήπειρο, αλλά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια.
0: Θωμά, και κάτι ακόμα. Ανεξάρτητα το τι θα γίνει όταν φτάσει αυτή η διαδικασία και στο δικαστήριο, διότι τώρα εσείς θα απολογηθείτε στον εισαγγελέα, αυτή είναι η διαδικασία. Με το απολογητικό υπόμνημα που
2: θα απολογηθούμε στην τροχή, στην αστυνομία.
0: Στην αστυνομία, ανομωτή νομίζω, ε.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Και
0: αμέσως μετά γίνεται η δικάσιμος, έτσι δεν είναι?
2: Θα οριστεί δικάσιμος κατά
0: πάσα. Όλα αυτά, όλο αυτό το κλίμα και ό,τι μπορεί να βάλει ο καθένας με το μυαλό του, αποτρέπει από άλλες περιπτώσεις την απορία των κινητοποιήσεων, δηλαδή κάποιος από τις 68 θα το ξανασκεφτεί να ξαναπάει?
2: Αυτό που ήταν η χρήση του, κατά αν καταδικαστής και υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, σίγουρα ο καθένας θα σκεφτεί στο να ξαναβγεί να κάνει κινητοποίηση και στο να ξαναέχει δικαστικά μπλεξίματα για να μην τρέξει, να μην μπει στη φυλακή, θα πρέπει να μην συμμετέχει.
0: Ναι, ναι. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε πραγματικά πώς θα εξελιχθεί. Μακάρι η ταλαιπωρία σας να είναι τόσοι ώστε να μην σας κάνει αρνητικούς το να συμμετέχετε, γιατί πάντα ο άνθρωπος πρέπει να διεκδικεί. Είναι στη φύση του ανθρώπου να διεκδικεί. Και θα είναι κρίμα για τον αγροτικό κόσμο να μην ξαναδούμε κόσμο έξω να διεκδικεί το καλύτερο. Γιατί από εσάς θα φάμε, από εσάς θα πιούμε, από εσάς θα ζήσουμε στο τέλος. Είναι πολύ ιδιαίτερο το κομμάτι
2: του αγροτικού. Δεν μπορούμε να πιέσουμε τον κόσμο όταν υπάρχει ένα δεδικασμένο νομικό για να συμμετάσχει σε κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό που έχω να πω είναι προσωπική επιλογή του καθενός, απλά σίγουρα είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
0: Το καταλαβαίνω λοιπόν και γι' αυτό και το ρώτησα.
2: Περαιτέρω κινητοποιήσεις. Όταν ο άλλος έχει μία καταδίκη, σίγουρα θα του σκεφτεί να ξαναβγεί στον δρόμο με το φόβο να ξαναέχει μια άλλη καταδίκη.
0: Μάλιστα. Εδώ ο κύριος Παύλο από την Ελληνική Λύση σας ρωτάει με πονηρό τρόπο εάν αυτές οι κινητοποιήσεις και οι διώξεις των κτηνοτρόφων και των αγροτών, που είναι τακτικές εκφοβισμού όπως λέει ο ίδιος, θα σας αποτρέψουν ή θα σας αναγκάσουν να ψηφίσετε το κόμμα, την κυβέρνηση, άλλο κόμμα, επηρεάζουν δηλαδή
2: την ψήφο σας? Δεν θέλω να μπω σε πολιτικό διάλογο Χρήστο με κανέναν. Αυτές οι κινητοποιήσεις δεν είχαν ούτε χρώμα ούτε κόμμα. Ήταν κινητοποιήσεις που ήταν ως απότερο στόχο στο να αφυπνίσουμε τους κυβερνώντες και δεν είναι η πρώτη φορά που
0: το κάνουμε. Ρωτάει απλά αν αυτές οι διώξεις θα έχουν αποτύπωμα στην κάλπη. Αυτό ρωτάει.
2: Αυτό ο καθένας το ξέρει, δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Και ο καθένας κρίνει.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
2: Το θέμα είναι ότι δυστυχώς εμείς, Χρήστο, επιβεβαιωθήκαμε από τα γεγονότα και όλες τις διεκδικήσεις οι οποίες είχαμε τότε. Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να είχανε να έχουμε δίκιο, δηλαδή, γιατί δυστυχώς και αυτές τις πληρωμές έχουμε καθυστερήσει και πολλοίς κόσμος δεν έχει πληρωθεί καν ακόμα, ο οποίος δικαιούται να πληρωθεί χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι ξεκάθαρο και να φαίνεται ότι μια δικαιολογία, τέλος πάντων, γιατί δεν τους πληρώσανε. Πολλοίς κόσμος ο οποίος συγκομίζει τα προϊόντα, πουλάει τα προϊόντα του κάτω του κόστου παραγωγής. Καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια που έρχονται για τον πρωτογενή τομέα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πάρα πολλοί κόσμος θα εγκαταλείψει το επάγγελμα, θα στραφεί ή στο να φύγει από την περιοχή ή στο να κάνει κάτι άλλο αν μπορεί εδώ πέρα.
0: Ωραία. Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Χρήστο.
0: Και όταν έχουμε και τα νεότερα, δηλαδή πότε θα οριστεί δικάσιμος, λογικά θα τα ξαναπούμε με σένα και με άλλους αγρότες που έγλαβαν, επαναλαμβάνω, την κλίση σε απολογία για παρακόλληση συγκοινωνιών στις μεγάλες κινητοποιήσεις Δυτικής Μακεδονίας στην Πάρα της Χιάτιστας τον περασμένο Δεκέμβριο. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές. Καλημέρα.
0: Και φάγαν το κρύο της αρκούδας στην Πάρα. Μιλάμε για κρύο. Και κάναν αλλαγή του χρόνου στην Πάρα. Και δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους.
1: Είχαν πρόγραμμα. Είχαν πρόγραμμα.
0: Και πάνε και στο δικαστήριο. Δηλαδή, πόσο πάλι, πόσο πιο πολύ.

0: ένα ωραίο που είδα για τους παοξίδες, ρε. Χτυπάει το τηλέφωνο του Λουίς Χάμιλτον.
1: Ναι.
0: Στη Φόρμουλα 1, ναι, το γνωρίζεις. Λουίς Χάμιλτον, παρακαλώ. Εδώ Μιστακίδης Τέλης. Χρειάζομαι έναν οδηγό για το λεωφορείο.
1: Και δώρο η Kim Kardashian.
0: Να τα ακούει ο κύριος Ιβάν αυτά. Έτσι, μπράβο, πάμε παιδιά δυνατά. Όμορφα και ωραία. Πού είμαστε τώρα και πάμε χορηγούς.
1: Αν θα πολύ οχλώ ή θα πάμε και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Είτε φαντάζομαι τώρα από εδώ και στο εξής αρχίζει η προετοιμασία για του χρόνου, Father, όπως καταλαβαίνεις. Και τα παιδιά εκεί στο Θεοπολείο Χλόι κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά όμως είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού και τι μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε το καλοκαίρι, να καθόμαστε στις αυλές μας και στα μπαλκόνια μας, να καλέσουμε την παρέα, να καλέσουμε φίλους, να περάσουμε ωραία. Πριν όμως τους καλέσουμε, δεν πρέπει να τα ομορφύνουμε λίγο και τα μπαλκόνια μας και τις αυλές μας? Να βάλουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να βάλουμε ωραία φυτά, να βάλουμε τα ολοκένουργια κεριά από Noble Senses με αυτές τις φοβερές καλοκαιρινές μυρωδιές, που έχουμε μυρωδιές που μυρίζουν σαν κοκτέιλ, αλλά μέχρι και μυρωδιά που μυρίζει κύμα, που μυρίζει θάλασσα, που μυρίζει άμμο. Θα κάνουμε το μπαλκόνι beach bar. Ανθοπολείο Χλόη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670 27 365.
0: Έχουμε και τα νέα διόδια στην Εγνατία, παιδιά.
1: Το είδα και αυτό, ναι.
0: Ναι. Τώρα που περνούσα πηγαίνω, πήγα, ήρθα και τα λοιπά.
1: Οδήγησε σε αυτά.
0: Οδήγησα θαυμάσια. Λοιπόν, και έβλεπα εκεί τι γίνεται εκεί κοντά στον κόβο της Αλεξάνδρειας, παιδιά.
1: Και άλλα θα πληρώνουν
0: εκεί που είναι τα αυτοκίνητα τώρα.
1: Πόσο θα είναι εκεί? Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Πότε θα λειτουργήσουν, κανείς δεν ξέρει, αλλά δουλεύουν, δεν αστείευονται. Άμα είναι για διόδια, δουλεύουν.
1: Ναι, ρε.
0: Άμα είναι να κάνουν καμιά σύρακα στην κλεισούρα, θα πάω στο διάλογο. Δεν βαριέσαι. Βράς τους αυτούς εκεί. Έτσι κι αλλιώς.
1: Έχει άλλο δρόμο.
0: Θα γκρινιάξει κανένα χάρτη στο ράδιο. Α, μέχρι εκεί. Δεν πάνε να φωνάζουν. Μου θέλουν και σύραγγα εκεί στην Καστοριά. Κάτι από εδώ. Κάπως έτσι μας έχουν γραμμένους και γιωμένους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμιά σημασία. Προχωράμε το πρόγραμμά μας και πάμε, Ελληνάκη, στην επόμενη χορηγία μας.
1: Fellowship of Magic.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές τις τρεις μαγικές λέξεις θα σου πω και θα σε πάω σε αυτό το μαγαζί που δεν είναι απλώς ένα μαγαζί. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ και όχι μόνο, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, σου κάνω ατμόσφαιρα τώρα.
0: Οπα.
1: Πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, για να μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες με τους ανθρώπους που βγήκαμε μαζί τους. Θεματικά κοκτέιλ, εμπνευσμένα όλα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και το Harry Potter για εσάς που σας αρέσουν και αυτές τις ταινίες, αλλά και για εμάς τους υπόλοιπους απολαμβάνουμε τα κοκτέιλ που είναι πεντανόστιμα. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως σας έλεγα, τα καφεδάκια μας, ρε παιδιά, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, γιατί και αυτό χρειάζεται, στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά. Τα θεματικά καφέ, όπως σας έχω ξαναπεί έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο πώς στείνονται με βάση ταινίες ή σειρές. Αυτό το διάστημα λοιπόν τα παιδιά επέλεξαν Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ και θα βρείτε μέσα και σπάνια αντικείμενα, θα βρείτε μέσα και συλλεκτικά αντικείμενα, θα βρείτε και επιτραπέζια παιχνίδια. Αλλά όχι τα συνηθισμένα πάλι. Θα βρείτε πάρα πολύ έτσι σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια ψαγμένα, που τα βρίσκετε, τι να σας πω, μόνο στο εξωτερικό. Fellowship of Magic λοιπόν, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια για τώρα το καλοκαίρι και όχι μόνο.

0: Τώρα μετά τις 12.30 θυμάσαι που είχαμε αναφερθεί σε μια ταινία της αργήτησας συμπολίτησάς μας Σίλβας Τσουμάνα.
1: Την είχαμε και στην εκπομπή μας.
0: Την είχαμε στην εκπομπή μας. Ο γάμος της ξαδέρφης
1: μου. Ναι, βέβαια. Στο Άργος γυρισμένη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 867 συμμετοχές για να συμμετέχει στο διεθνές τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας 2026.
1: Συγχαρητήρια. Μπράβο.
0: Και βεβαίως μετά τις 12.30 θα κάνουμε μια προσπάθεια. Αν μπορέσουμε να βρούμε την ίδια την Σίλβα Τσουμάνα να μας μιλήσει για αυτήν την εξαιρετική διάκριση.

0: Έλα και με τους αγαπημένους μας Stranglers, Golden Brown, να φτάσω για το διάλειμμα των 12.30 παρακαλώ.
1: Και εγώ να φτάσω House of Beauty, να πάμε λίγο άργο οριστικό για να περιποιηθούμε λίγο και τους εαυτούς μας, ρε παιδιά, είναι καλοκαιράκι. Και πείτε μου, θυμηθείτε, ποια ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας, διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, όσο και προσπαθούν να μας πείσουν γι' αυτό. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται και για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία όπως χρειάζονταν τα παλιά. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στις περιπτώσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026, που πρέπει να κλείσετε. Και όχι μόνο του 26 και του 27. Έχουμε πει ότι τώρα μπαίνουμε σε διαδικασία για το 27, παιδιά. Ετοιμαζόμαστε για το 27 σε τέτοια πράγματα πια. Να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα, γιατί το ζητούσατε. Ζητούσατε κάτι για σώμα και η Μαρία το έκανε πράξη. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, γόνατα, για παντού. Και το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Και τι δεν κάνει, V-Power και EMS. Ψάξτε το, δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα. Και μετά κλείστε τα ραντεβού σας. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό, τηλεφωνικά στο 42368. Υπεύθυνη φυσικά του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, πριν πάρω στο διάλειμμα και μια είδηση η οποία ευχόμαστε να έχει την καλύτερη δυνατή κατάληξη, γιατί μάχη για τη ζωή του δίνει ένα τετράχρονο παιδί από την Καστοριά σε ΜΕΘ, σε μονάδα εντατικής θεραπείας στην Θεσσαλονίκη. Μετά από σοβαρό περιστατικό πνιγμού σε πισίνα που προκάλεσε ανακοπή. Το ρεπορτάζ το διαβάζουμε στο tharos.gr. Το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για συνεχή επίβλεψη των παιδιών κοντά στο νερό, καθώς η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και η έγκαιρη παροχή κάρπα από τους γιατρούς στην Καστοριά ήταν καθοριστικές, λέει το ρεπορτάζ, για την επαναφορά του μικρού παιδιού.
1: Μπράβο,
0: η κατάσταση παραμένει κρίσιμη,
1: καλά,
0: με τους ειδικούς στη Θεσσαλονίκη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρρωσή του. Σε κρίσιμη λοιπόν αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται σε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας στην Θεσσαλονίκη ένα παιδάκι μόλις 4 ετών εδώ από την Καστοριά, το οποίο βρέθηκε ένα βήμα πριν τα χειρότερα μετά από σοβαρό περιστατικό πνιγμού σε πισίνα. Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πάντα έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν το τετράχρονο παιδί διέφυγε της προσοχής των δικών του ανθρώπων και βρέθηκε μέσα στο νερό. Όταν έγινε αντιληπτό, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή λόγω του πνιγμού. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Καστοριάς μέσα σε συνθήκες απόλυτου συναγερμού. Εκεί οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησαν αμέσως ένα μαραθώνιο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και μετά από υπεράνθρωπες και επίμονες προσπάθειες οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν, και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Εδώ σώθηκε κυριολεκτικά μια ζωή. Μόλις το παιδί σταθεροποιήθηκε, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του, καθώς και η κατάστασή του παρέμεινε εξαιρετικά κρίσιμη. Αμέσως στήθηκε μια τεράστια γέφυρα σωτηρίας, το ΕΚΑΒ συνοδεία περιπολικού της αστυνομίας και την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και αν μπορέσουμε μετά το διάλειμμα να έχουμε ίσως και τον διοικητή του νοσοκομείου για να μας μιλήσει για όλο αυτό το φοβερό περιστατικό και την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών και του νοσοκομείου μας που έσωσαν αυτό το τετράχρονο παιδάκι. Πάμε διαφημιστικό, 5 λεπτάκια και επιστρέφουμε.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
1: Πιστεύω είναι γύρω στους 27,5.
0: 27,5 ακριβώς, να το αφήσω μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriaz.gr ή στο 24670-83455.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
9: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.

0: την επιστροφή μας από το διαφημιστικό και πάμε, Έλενα, τώρα να δούμε λίγο με περισσότερες έτσι ίσως και λεπτομέρειες, αλλά και τον απόϊχο όλης αυτής της φοβερής ιστορίας. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν μας ακούσετε πριν το διάλειμμα, το νοσοκομείο μας, οι γιατροί μας και το ΕΚΑΒ έδωσαν ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη μάχη για να σώσουν, και ευχόμαστε όλα να πάνε και καλά και στη συνέχεια, για το παιδάκι νοσηλεύεται σε ειδική ΜΕΘ στην Θεσσαλονίκη. Ένα τετράχρονο παιδί από την Καστοριά, μετά από σοβαρότατο περιστατικό πνιγμού σε πισίνα. Το τι έγινε στο νοσοκομείο πραγματικά δεν περιγράφεται. Είναι από τις περιπτώσεις που λες να αγκαλιάσω το γιατρό, το προσωπικό, να φιλήσω το χέρι τους για αυτό που έχουν κάνει. Πάμε στον διοικητή του νοσοκομείου μας, τον κύριο Γκόνη. Κύριε Γκόνη, καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς έχουν τα πράγματα, κύριε Γκόνη, για αυτή την φοβερή περίπτωση που είχαμε εδώ και το τι έγινε στο νοσοκομείο μας, ναι.
1: Καταρχήν να ξεκινήσουμε, μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί.
0: Ναι, γιατί η κατάσταση είναι ακόμα κρίσιμη, έτσι.
1: Είναι ακόμα κρίσιμη η κατάσταση. Ναι. Το παιδί ήρθε σε εμάς χωρίς
0: αισθήσεις.
1: Χωρίς αισθήσεις, χωρίς ζωτικά σημεία.
0: Ουσιαστικά το ανέστησαν, να πούμε, οι γιατροί του νοσοκομείου.
1: Ουσιαστικά,
0: κατά κάποιο τρόπο.
1: Στο ΤΕΠ και οι καρδιολόγοι μας και το τμήμα εκεί του προσωπικού του ΤΕΠ. Ναι. Πραγματικά αυτό που λέμε, που είπατε κι εσείς, πέσανε όλοι επάνω του. Και μπορέσανε τελικά και επαναφέρανε τα ζωτικά σημεία. Δηλαδή επαναφέρανε να λειτουργεί η καρδιά του. Αυτό είναι το ουσιαστικό, και να μπορεί να αναπνέει. Ναι. Στη συνέχεια το σταθεροποιήσαμε και με κατάλληλη φροντίδα, μετά με τη βοήθεια φυσικά του ΕΚΑΠ και με τη συνοδεία φυσικά ειδικού
0: της αστυνομίας.
1: Και της αστυνομίας, και την αστυνομία να ευχαριστήσουμε που άνοιγε το δρόμο για να μπορέσουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και με ειδικό γιατρό από εμάς καταφέραμε και το πήγαμε στο Ιπποκράτειο, στη ΜΕΘ Παίδων.
0: Στην ειδική παιδιατρική, που το Ιπποκράτειο νομίζω έχει μια εξαιρετική παιδιατρική, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, ναι, παιδών, είναι η μοναδική νομίζω στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Η οποία αυτή τη στιγμή είναι μέσα το παιδί και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Πότε συμβαίνουν όλα αυτά, κύριε Διοικητά, δηλαδή πότε ήρθε σε εσάς το περιστατικό?
1: Μας είστε σχετικά αργά. Αυτό είναι και το, ναι, ας το πούμε, ναι, το στενάχωρο και πιθανό να έχει αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα στο να επανέλθει το παιδί. Δηλαδή είχε αρκετή ώρα από ό,τι λένε οι γιατροί, το οποίο δεν είχε τις αισθήσεις τους, οπότε αυτό επιδεινώνει
0: την κατάσταση.
1: Την κατάσταση φυσικά. Ξαναλέω, πραγματικά, επειδή ακούγονται κάποιες φορές ότι έχουμε προβλήματα, βλέπετε ότι δεν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα. Για το επίγον είμαστε εκεί 100% και μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και πόσο μάλλον όταν πρόκειται και για ένα παιδάκι, εδώ τώρα μιλάμε για να καταλάβουμε
1: ένα παιδάκι,
0: μας,
1: ναι,
0: ένα παιδάκι 4 ετών, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ευχόμαστε και στην πορεία όλα να πάνε καλά και το παιδάκι να επανέλθει.
1: Θέλω να πω και για την καρδιολογική, αλλά θέλω να πω και για την παιδιατρική και για την μευτική μας. Πάρα πολλά.
0: Ναι, ήταν όλα τα τμήματα εκεί. Ήταν όλοι οι καρδιολογικοί.
1: Ναι, ήταν
0: όλοι οι καρδιολόγοι.
1: Όχι, το ήθελα να πω και για άλλα παιδάκια που έχουν προβλήματα. Πολλές φορές τα έχουμε διασωληνώσει, τα έχουμε ετοιμάσει για να μπορέσουμε να τα πάμε σε ένα...
0: Εγώ, κύριε Γκόνη, έχω πέσει πάνω σε μια τέτοια περίπτωση που λέτε από το νοσοκομείο. Έτυχε να βρίσκομαι μια μέρα στο νοσοκομείο και για δικό μου θέμα, και το έζησα από κοντά αυτό που λέτε, με παιδάκι που διακομίστηκε.
1: Εκείνη τη στιγμή, άμα μπόρεσε και τα είδατε, εγώ τα έχω δει αρκετές φορές, πραγματικά γίνεται ένας πόλεμος, μια απονίκηση του στρατού. Και προσπαθούν όλοι να κάνουν το καλύτερο για να μπορέσουμε να φύγει και το παιδί, αλλά και οι υπόλοιποι ασθενείς μας όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο γρήγορα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Μια που έτσι μου δίνει την ευκαιρία και να μιλήσω, να πω έτσι και κάτι και αφορά και τους γιατρούς μας. Από τις 7 θέσεις που προκηρύξαμε, έχουμε υποψήφιους για 5, για τις 5 θέσεις. Οπότε ευελπιστούμε στο επόμενο διάστημα, αν είναι.
0: Μπορούμε να τις πούμε και αυτές τις 5 ποιες είναι?
1: Είναι,
0: και σε ποιες δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και σε ποιες δεν υπήρξε ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι η παιδιατρική, η οφθαλμολογική, αναισθησιολογία και ορθοπαιδική, οι οποίοι έχουν, δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και στη χειρουργική έχουμε ενδιαφέρον. δεν υπήρξε ενδιαφέρον για την καρδιολογική και την παθολογική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς θα συμπληρώναμε τον
0: καρδιολογική και παθολογική δεν υπήρξε ενδιαφέρον, μάλιστα.
1: Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Και στις δύο κλινικές έχουμε τρεις γιατρούς μόνιμους και έχουμε και κάποιους.
0: Είμαστε σε καλή κατάσταση, καλή κατάσταση.
1: Οπότε είμαστε σε καλή κατάσταση, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Για μας ίσως θα έλεγα το πιο έτσι, το γνωρίζετε και εσείς, θα ήταν η χειρουργική μας ενδιαφέρει, γιατί έχουμε δύο μόνοι.
0: Το έχουμε πει και άλλες φορές για τη χειρουργική.
1: Το έχουμε πει και άλλες φορές. Υπήρξε όμως υποψηφιότητα και νομίζω αν είναι καλά τα χαρτιά τους, νομίζω στο επόμενο διάστημα θα πάρουμε άλλους 5 γιατρούς.
0: Συν το γεγονός ότι έχουμε πια και έναν ακόμη υγρολόγο, τα πράγματα βελτιώνονται και σε αυτό το κομμάτι, με ξεχάσουμε να το πούμε. Πολύ σημαντικό και με τον κύριο Χατζόπουλο εδώ.
1: Και ο Χατζόπουλος Καστοριανός και πολύ καλός γιατρός.
0: Μαζί με τον κύριο Τσιριόπουλο μαζί θα είναι τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το οποίο είναι εξαιρετικοί συνεργάτες, νομίζω και εκεί θα ανεβούμε αρκετά παραπάνω. Και αυτό που έτσι το έχω πει κάνα 2-3 φορές, αυτό που έχουμε βάλει και έχουμε 4 υποψήφιους οφθαλμίατρους. Έχουμε βάλει, είμαστε από τους μοναδικούς σε όλη την προκήρυξη που βάλαμε με χειρουργική εμπειρία. Δηλαδή ο γιατρός που θα έρθει
0: θα είναι και έμπειρος γιατρός.
1: Θα είναι με χειρουργική εμπειρία, οπότε ευελπιστώ του χρόνου να ξεκινήσουμε χειρουργία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα, κύριε Γκόνη, είστε σε επαφή εσείς με την παιδιατρική του, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε πολύ μεγάλη αγωνία για την εξέλιξη αυτού του περιστατικού.
1: Εντάξει.
0: Είστε σε επαφή με τον αντίστοιχο διοικητή του Ιπποκράτειου ή γιατροί.
1: Είμαστε σε επαφή, δεν έχουμε κάποια, είναι κρίσιμα τα 24 ώρα αυτά. Μακάρι, εύχομαι πραγματικά σε όλους και για μας αλλά και για τους συγγενείς τους, ακόμα περισσότερο την οικογένειά του, μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά και είναι και ένα δίδαγμα που βγαίνει εδώ, γιατί είναι καλοκαίρι, πισίνες, θάλασσα αύριο, ο καθένας θα πάει μερικές μέρες διακοπές, πάρα πολύ προσοχή στα παιδιά, δηλαδή όταν λέμε τα παιδιά και τα μάτια μας κυριολεκτικά, αλλά αρκεί μια στιγμή να πάρεις τα μάτια σου πολλές φορές.
1: Ακριβώς,
0: για να γίνει, γιατί χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα, δεν είναι παραπάνω.
1: Και δυστυχώς η χώρα μας θρυνεί κάθε χρόνο εκατοντάδες νεκρούς από πνιγμό. Είμαστε που είμαστε λίγοι, χανόμαστε και άδικα.
0: Όλα καλά, θα το παρακολουθούμε και εμείς και ελπίζω το παιδάκι να επιστρέψει νικητής πίσω στην πατρίδα του, στην Καστοριά μας.
1: Μακάρι.
0: Και να μεταβάσετε και τα συγχαρητήριά μας σε όλο το team που δούλεψε σε όλο το νοσοκομείο, επαναλαμβάνω, πάνω στο παιδάκι, για να έχουμε αυτή την κατάληξη.
1: Ωραία,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκόνη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Antennas Summer Radio. Είμαστε σαν μερέτη, ορίστε τα κύματα εδώ, δεν λες τίποτα.
2: Και πριν που έλειπες μπήκε η θαλασσίτσα.
0: Τα ξέρω.
2: Μας δρώσεις.
0: Ξέρω.
2: Το ευχαριστηθήκαμε.
0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα και με αυτό το φοβερό περιστατικό.
2: Όλα,
0: παιδιά,
2: να πάνε καλά.
0: Όλα να πάνε καλά. Η κατάσταση, να το τονίσω, παραμένει κρίσιμη, ενώ η μεγάλη επιτυχία των γιατρών ήταν ότι το παιδί αυτό πήγε στο νοσοκομείο χωρίς αισθήσεις, χωρίς να λειτουργούν τα βασικά του όργανα όπως η καρδιά. Και εκεί έγινε το θαύμα. Εκεί με την επίμενη προσπάθεια έπεσαν όλοι, επαναλαμβάνω, πάνω. Και το παιδί ανέκτησε κάποιες λειτουργίες του, όπως η καρδιά, αναπνοή του, για να μπορέσει να έχει τα περισσότερα στην ειδική ΜΕΘ που είναι στο Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη. Όλα καλά.

0: Τι παιδάκι μου, τι βύχεις παιδάκι μου, τι βύχεις.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε και γκδάπ με ψυχαγωγό. Και αν ψάχνετε κι εσείς ένα χώρο που δημιουργικότητα, η μάθηση και η χαρά γίνονται καθημερινότητα, το γκδάπ με ψυχαγωγό προσφέρει ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον για άτομα με αναπηρία, με πλούσιες δραστηριότητες όπως μουσική, χώρο, αθλητισμό, θέατρο, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές, υπασία. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκινήσουν οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τη δωρεάν συμμετοχή σας, αλλά εσείς μπορείτε να κλείσετε ήδη τη θέση σας και τώρα ακόμα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για απορίες, διευκρινήσεις και βοήθεια, μας βρίσκεται καθημερινά στη Χλώη από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-024-111.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 13 ο μήνας, έτσι.
1: Σούζικο, ναι.
0: Δευτέρα και 13.
1: Ναι.
0: Πλατεία Μακεδονομάχων.
1: Ναι, Τσάρκα Μπαλκάνα.
0: Τι είναι η Τσάρκα Μπαλκάνα, ξέρεις?
1: Ξέρω.
0: Τι είναι, για
1: πες. Είναι μια μπάντα.
0: Μάλιστα.
1: Με χάλκινα.
0: Αχα.
1: Που κάνει τσάρκες.
0: Που κάνει τσάρκες με τα χάλκινα. Κοίταξε, αν δεν είναι Ιανουάριος, λέμε καμιά φορά μας ταιριάζει, παιδιά, να ακούμε αυτά τα ακούσματα. Γιατί όχι να μην το δοκιμάσουμε τόσο ωραία απόψε το βράδυ.
1: Είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αυλής να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι έχει αλλαγή του χώρου. Ήταν να γίνει στην πλατεία Μακεδονομάχων.
0: Συγγνώμη.
1: Ήταν να γίνει στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
0: που
1: γίνονται όλες οι εκδηλώσεις κανονικά. Κανονικά το Φεστιβάλ της Αυλής γίνεται εκεί, στην αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλαγή μέρους λοιπόν και πάμε πλατεία Μακεδονομάχων.
0: Δηλαδή στις νέες πλατείες
1: ουσιαστικά.
0: Νέες πλατείες. Θες να ακούσουμε λίγο Τσάρκα Μπαλκάνα?
1: Ναι.
0: Έτσι για να πάρετε μια γεύση, παιδιά, τι παίζουν τα παιδιά. Είναι όλα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Αυτή είναι η Τσάρκα Μπαλκάνα.

0: να κάνει δεκαριά στο συγκρότημα, δεν κάνω λάθος.
1: Και ξέρεις και κάποιον να παρατηρήσεις. Για παρατήρησε λίγο.
0: Και ξέρω και κάποιον.
1: Να ε. Άμα παρατηρήσεις λίγο, τουλάχιστον έναν.
0: Τουλάχιστον έναν. Είσαι σίγουρη?
1: Ναι. Γιάννης Τζιώρος, ο συνεργάτης.
0: Έλα,
1: του Μάρκος.
0: Ρε.
1: Ναι.
0: Έλα ρε, Γιάννης ναι. Τζιώρος. Παιδιά, γουστάρετε λίγο χάλκινο σήμερα?
1: Γιατί όχι.
0: Τι ώρα είναι όλα αυτά, παιδί μου?
1: Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, είναι
0: 9 η ώρα
1: το βράδυ, ναι.
0: 9 η ώρα. Μοντιάλ δεν έχει.
1: Μοντιάλ δεν έχει σήμερα.
0: Αύριο όμως έχει. Είσαι με τη Γαλλία ή με την Ισπανία αύριο?
1: Είμαι με την France. La France.
0: La France.
1: Να πούμε ότι με την Τσάρκα Μπαλκάνα έχουμε και συμμετοχή τριών ακόμα καστοριανών μουσικών, της Ελένης Γκάτσιου στο σαξόφωνο, ναι, του Παναγιώτη Λοβατσί και του Γιάννη Τζιώρο, όπως σου είπα, στην τρομπέτα.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Με είσοδο ελεύθερο.
0: Βέβαια.

0: Μπράβο ρε παιδιά. Περισσότερα τόσο ωραία πράγματα. Σήμερα 9 η ώρα στο πάρκο στις πλατείες.
1: Και αυτό, και αφού είμαστε σε τέτοια διάθεση, ναι, να σας πω ότι σήμερα επίσης 6:30.
0: 6:30 σήμερα.
1: Στο Τείχο.
0: Οπα.
1: Για να πέρεψουμε και λίγο το σπίτι μας. Ναι. Το απόγευμα λοιπόν στις 6:30 στο γήπεδο του Τείχου θα είναι
0: στο
1: εκεί.
0: Γήπεδο.
1: Ναι, θα είναι Πέτρος Κλόουν εκεί να διασκεδάσει τα παιδάκια.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια έτσι ωραία ημέρα που διοργανώνει και ο Σύλλογος των Γυναικών, αν δεν κάνω λάθος, του Τείχου. Και μαθαίνω ότι οι καλονοικοκυρές εκεί στο Τείχο θα ετοιμάσουν και λουκουμάδες για όλους.
0: Κάτσε, τι λουκουμάδες, αν θες πολύ στο πανηγύρι.
1: Ναι, λουκουμάδες. Ναι. Οπότε αν θέλετε να πάτε με τα παιδάκια σας, θα είναι ένα ωραίο απόγευμα, έτσι, και στο Τείχο. Τώρα, να σε πάω και σε άλλα ωραία που έρχονται στο τέλος της εβδομάδας.
0: Παρακαλώ.
1: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Ξέρεις γιατί? Γιατί έρχεται η Ανάσα του Δάσους. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι κούπες, και την καλημέρα μου στο φίλο το Σέμπα που μου έστειλε και πριν μήνυμα που λέγαμε για τα ελαφάκια. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Η εκδήλωση έχει όμως και ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Δεν είναι μόνο μια μουσική γιορτή, αλλά μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός όμορφου και ασφαλούς χώρου για τα παιδιά της περιοχής. Με την παρουσία μας λοιπόν στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την προσπάθεια και θα περάσουμε καλά και θα βοηθήσουμε τα παιδιά εκεί στη Μεσοποταμία. Η είσοδος είναι 10 ευρώ για μία μέρα και 15 ευρώ για το διήμερο, ενώ εισιτήρια προπολούνται σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό, στην Καστοριά, στο Άργος, στη Μεσοποταμία, στο Δισπηγείο, στο Μαυροχώρι, στην Κορισό, μέχρι και τη Διποταμία. Να σας πω ότι ακόμα και τώρα, αν θέλετε εισιτήριο, είτε διήμερο είτε μονοήμερο, μπορείτε να καλείτε στο 86640 και 86650. Όσοι θέλετε, είτε για Νίκος Γιώγαλα για Παρασκευή, είτε για Σάββατο για Δημήτρη Ζερβουδάκη, είτε και για τις δύο μέρες. Έχω και διήμερα εισιτήρια. 86640 και 86650. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει και λεωφορείο και τις δύο μέρες, με αναχώρηση 8:30 από τα αστικά, στάση Μανιάκου 9 παρα 20 και Κολοκυνθού 9 παρα 10, έτσι ώστε 9 η ώρα να είμαστε στη Μεσοποταμία και να περάσουμε τέλεια. Και θα υπάρχει λεωφορείο και για την επιστροφή μας μετά το τέλος της συναυλίας. Ανάσα του Δάσους, Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Σκόρπιον, δεν ακούγεις, δεν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο. Ξέχασες. Να έρθω να σου κάνω κονσόλα.
0: Με τους Σκόρπιον, θα πάμε για το διάλειμμα. Μα παίρνουν από έναν εκπαιδευτικό όμιλο της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα.
0: Να και μου λέει, μήπως είστε γονείς, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Λέει, για το παιδί σας. Λέω, ό,τι ήταν να κάνω για το παιδί μου, το έκανα.
1: Το έκανα, τώρα φτάνει. Και τα παιδιά μου επίσης, ό,τι ήταν να κάνουν, το έκαναν και αυτά. Δεν αντέχουν.
0: Αν θέλετε, λέω, τίποτα, μα έρθουν με το καλό, τίποτα εγγόνια, να το σκεφτώ για το μέλλον. Εντάξει.
1: Σε τόσα χρόνια που μπορεί να έρθουν, θα έχει κλείσει το αυτή που σε πήρα. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Μέση Marvel θα σας πάω, παιδιά μου, τώρα. Για εσάς τους γονείς που ψάχνετε ωραίες δραστηριότητες για τα παιδάκια σας το καλοκαίρι, πάμε Μέση Marvel, γιατί κάθε Παρασκευή του Ιουλίου στο Μέση Marvel έχουμε και από ένα καλοκαιρινό εργαστήρι. Έχουμε ξεκινήσει, έχουν γίνει ήδη δύο εργαστήρια, αλλά έχουμε και αυτή την Παρασκευή 17 του μηνός και την επόμενη 24 και την μεθεπόμενη 31. Little Explorers Summer Workshop για παιδάκια από 1,5 ετών και πάνω με το συνοδό τους, κάθε Παρασκευή του Ιουλίου 11 με 12 το πρωί. Και Creative Summer Workshop για παιδάκια 4 ετών και πάνω, 5,5 με 6,5 το απόγευμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό γρήγορα να μπείτε Messi Marvels στο Facebook και στο Instagram, να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής και να τη συμπληρώσετε και εσείς. Εναλλακτικά μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 24670-24639 ή να έρθετε από κοντά. Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε, αγαπημένη Μητροπόλεως, Messi Marvels, χάος.

0: Πού φέρνει χαμόγελα.
1: Κάτσε ρε, εδώ 5 εκατομμύρια πήγαν στα γειτονικά καρβενά από τον Τζόκερ.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ο ένας από τους δύο νικητές του Τζόκερ είναι Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα Γρεβενά. Και να τα χαίρονται οι γείτονες.
1: 5 εκατομμύρια τα τσίπησε ο
0: φίλος. Τα τσίπησε.
1: Σοπά ρε φίλε.
0: Καλοφάγωτα.
1: Φίλετε, ρε, παιδιά. 5 εκατομμύρια, ε. Και πιο συγκεκριμένα 5.139.000.
0: Δεν τις λες και λίγες και τις 139.000.
1: Εγώ θα τις άφηνα στο πρακτορείο.
0: Ναι, σωστά. Με 5 εκατομμύρια τις αφήνεις.
1: Ή να αφήσω τα 791 που είναι επίσης.
0: Όχι μωρέ, κάσε κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Τυχερά.
1: Όμως τα 139 τα δώσεις σε τίποτα συγγενείς που θα με πρίζουν.
0: Λες να σε θυμηθούν όλοι τότε.
1: Ξέρω εγώ. Όχι, θα με αγαπήσουν ξαφνικά. Συμβαίνει αυτό, παιδιά. Είναι μέσα στη ζωή αυτά. Ευγαλμένα από τη ζωή αυτά τα σενάρια. Διαφημιστικό και πάμε τελευταία ώρα.
0: Ναι.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
0: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. πραγματοποιούμε.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: θέλω να σου στείλω και ένα τραγούδι που είναι απέτηση. Απέτηση. Παράκληση, Δαβίδ, να μπει στην playlist.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Για να ακούσω ποιο τραγούδι είναι αυτό.
0: Μία φορά ζήτησε κι αυτός κάτι.
1: Για να ακούσω.
0: Θα σου στείλω τώρα στις διαφημίσεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, επιστρέψαμε τελευταία ώρα. Last hour.
1: Last hour, βασικά.
0: Με Αγκίστρια επιστρέφουμε. Εμείς τα επιστρέφουμε δηλαδή. Και τα παιδιά έφυγαν. Father, στόπα.
1: Ναι,
0: έφυγαν.
1: Ναι, μια βδομαδούλα.
0: Πιάσαν θάλασσες. Λοιπόν, τα παιδιά μας πάνε να πλατσουρίσουν, να ξεκουραστούν για να επιστρέψουν ανανεωμένοι. Αυτή την εβδομάδα το Αγκίστρι είναι κλειστά. Επιστρέφουμε την επόμενη Τρίτη, 21 του μηνός, με το καλό, για να απολαύσουμε ξανά τα δημιουργικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε ξανά τα κλασικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε ξανά τα νέα μας πιάτα. Να απολαύσουμε ξανά την αυλή μας τώρα το καλοκαίρι. Την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών που τώρα ξεκουράζονται, κάνουν τις διακοπές τους. Είμαστε στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, στην Νότια Παραλία. Delivery φυσικά από όλες τις εφαρμογές και με ένα τηλέφωνο στο 29747. Μόλις επιστρέψουμε όλα αυτά, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: πέρασε ρε Father Silia Yoga. Δεν πάμε Las Vegas, ναι, δυστυχώς.
1: Δεν πάμε, αλλά όλο αυτό το ταξίδι ήταν πολύ
0: όμορφο. Ναι. Εντάξει, για εμάς έτσι και όσοι είπαμε είναι νικήτρια. Δεν τα κατάφερε, δεν πέρασε στον... Πήγε στον τελικό εκεί, πέρασε, προκρίθηκε μια άλλη κοπέλα. Δυστυχώς για εμάς που θέλαμε να στείλουμε τη Σίλια, δεν τα κατάφερε, αλλά δεν πειράζει, για εμάς είναι πάντα νικήτρια.
1: Ήταν μια Αθηνέζα, λέει πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα και κέρδισε.
0: Την πήρε την πρόκριση, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Εξάλλου, το να τραγουδάς είτε πιο όμορφα είτε πιο άσχημα είναι ένα πολύ όμορφο πράγμα που δείχνει όλη την ψυχική υγεία σου, την ανάτασή σου, τη μόρφωσή σου.
0: Και εμείς που είμαστε κακοφωνικοί, δηλαδή, τι πειράζει.
1: Τι πρέπει. Να τα βάψουμε μαύρα.
0: Βέβαια.

0: Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι για την Σίλβα Τσουμάνα, ο γάμος ξαδέρφης μου, η ταινία της επιλέχθηκε μέσα από 867 συμμετοχές για να συμμετέχει στο Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας 2026. Έχουμε ξαναμιλήσει με την κυρία Τσουμάνα, αλλά για αυτήν την ωραία έτσι κατάσταση να πούμε 5 πράγματα. Κυρία Τσουμάνα, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Καλησπέρα. Καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα είστε και στην Δράμα. Και μάλιστα η ταινία σας επιλέχθηκε, το καταλαβαίνετε και εσείς πόσο μεγάλο είναι αυτό και πόσο καλή διάκριση, ανάμεσα σε 867 συμμετοχές.
1: Ναι, όντως.
0: Πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
1: Καλά αισθάνομαι. Ανυπομονούμε. Αυτό δεν, δεν έχω κάποιο άλλο.
0: Πότε θα έχουμε το φεστιβάλ, κυρία Τσουμάνα?
1: Ορίστε.
0: Πότε θα το έχουμε το φεστιβάλ?
1: Το φεστιβάλ είναι 6 με 12 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Γίνεται στη Δράμα φυσικά, στις αίθουσες στη Δράμα, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, σε κάποιες μάλλον διάφορες. Αλλά η Δράμα έχει και μια πλατφόρμα διαδικτυακή, όπου οι ταινίες είναι διαθέσιμες δωρεάν εκεί. Όλες οι ταινίες από όλα τα τμήματα.
0: Από όλα τα τμήματα, μάλιστα.
1: Είναι διαθέσιμες σε όλη τη χώρα, μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει περιορισμός δυστυχώς. Και είναι και όλες οι ταινίες υποψήφιες για βραβείο κοινού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε την περίοδο αυτή, ας πούμε, που υπάρχουν οι ταινίες, υπάρχει και η δυνατότητα ψηφοφορίας για βραβείο κοινού.
0: Έχει και από διαγωνιστικό χαρακτήρα το φεστιβάλ, δηλαδή να περιμένουμε και κάποιο βραβείο, μια διάκριση.
1: Το φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Η ταινία συμμετέχει σε 2 διαγωνιστικά τμήματα. Τώρα το αν θα περιμένουμε κάποιο βραβείο δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ.
0: Εγώ το εύχομαι πάντως.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ. Η ταινία διαγωνίζεται σε 2 διαγωνιστικά τμήματα. Διαγωνίζεται στο εθνικό σπουδαστικό και στο διεθνές σπουδαστικό.
0: Και στο διεθνές σπουδαστικό.
1: Και στο διεθνές σπουδαστικό.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν, μπορούμε να περιμένουμε πράγματα, αρκεί να κάνουμε λίγη υπομονή για τις αρχές Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε λίγο στους φίλους μας τι πραγματεύεται η ταινία σας, Ο γάμος ξαδέλφης μου, ή ο τίτλος τα λέει όλα?
1: Σίγουρα δεν τα λέει όλα ο τίτλος, βασικά. Εγώ αυτό που έχω να πω για την ταινία, δεν θα σας πω τι γίνεται, είναι ότι βλέπουμε τις προετοιμασίες ενός γάμου, που είναι τραβηγμένες σε μια τυπική βιντεοκάμερα.
0: Ναι.
1: Και κάτι έχει γραφτεί πάνω σε αυτό το γάμο.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει μέσα από ένα γάμο, ξεκινάμε, βλέπουμε ένα γάμο, αλλά καταλήγουμε κάπου αλλού.
0: Κάπου αλλού. Μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Τα υπόλοιπα.
1: Μπορούμε κάτι άλλο. Ναι.
0: Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην ταινία.
2: Μπορούμε και εμείς να ψηφίσουμε την ταινία? Καλημέρα κυρία Τσουμάνα και από μένα. Γιατί είπατε ότι είναι διαθέσιμη για να τη δούμε.
1: Φυσικά είναι ανοιχτό σε όλη τη χώρα και μπορείτε να ψηφίσετε και όλη τη ταινία που θα δείτε.
0: Να το πούμε και αυτό. Πώς ψηφίζουμε, κυρία Τσουμάνα?
1: Μέχρι και πέρυσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή άλλαξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής πέρυσι στο φεστιβάλ, οπότε κάποια πράγματα μπορεί να γίνονται διαφορετικά και να μην ισχύουν αυτά που θα σας πω ακριβώς. Μπορεί κάτι να αλλάξει δηλαδή. Είναι το site. Το οποίο δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουν ανέβει ταινίες.
0: Η ψηφοφορία θα αρχίσει κάπου εκεί που θα προβάλλονται και οι ταινίες, φαντάζομαι.
1: Όταν είναι διαθέσιμες ταινίες, ναι. Αλλά φυσικά μπορείτε να ψηφίσετε εφόσον όλα ισχύουν όπως ήταν και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι, γιατί μπορεί κάποια αλλαγή να γίνει. Γιατί σε κάθε διοργάνωση αλλάζουν τέτοια πράγματα. Αλλά αν ισχύουν όπως ισχύαν τις προηγούμενες χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί καθένας και καθεμία να ψηφίσει όποια ταινία
2: αυτή. Ωραία. Να το έχουμε στο νου μας προς το κοινό το διάστημα. Να μπούμε να ψηφίσουμε.
1: Φυσικά, και να πω σε αυτό το σημείο ότι το Φεστιβάλ της Δράμας φέτος έχει το πρόγραμμα Κίντο, που έχει ταινίες που δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, το πρόγραμμα Κίντο. Έχει ταινίες αποκλειστικά για παιδιά και θα είναι και αυτές διαθέσιμες δωρεάν.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Που δεν συμμετέχω εγώ κάπου εκεί πέρα, αλλά έχει πολύ ωραίες ταινίες.
0: Τώρα, κύριε Τσουμάνα, μου είπαν κάτι, δεν ξέρω αν ισχύει και πώς ισχύει, αλλά θα είναι έκπληξη να το ακούσουμε. Η επόμενη δουλειά σας θα ασχοληθείτε με το ιστορικό κύπελο της ομάδας της Καστοριάς.
1: Κάτι τέτοιο σκεφτόμαστε, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, πώς το σκέφτεστε, για πείτε μας λίγο.
1: Πολλά πράγματα δεν μπορώ να σας πω, η αλήθεια είναι.
0: Και πώς το είχατε σαν ιδέα αυτό να το κάνετε. Ταινία θα το κάνετε, κάτι άλλο θα το κάνετε.
1: Ο στόχος είναι να επικοινωνήσουμε, είμαστε επικοινωνία δηλαδή, ο στόχος είναι να γίνει ένα ντοκιμαντέρ.
0: Ντοκιμαντέρ.
1: Με αφορμή το ζήτημα, όχι ακριβώς για το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Κάποια και έχετε ξεκινήσει ήδη γυρίσματα ή έρευνα?
1: Όχι, όχι, δεν έχει ξεκινήσει. Τα γυρίσματα δεν έχουν ξεκινήσει. Αλλά επειδή είναι λίγο σε σχετικά
0: πρώιμο στάδιο
1: και λίγο με τέχνια κάποια πράγματα, δεν μπορώ να σας πω και πάρα πολλά.
0: Εγώ εύχομαι να το πραγματοποιήσετε και να είναι κάτι πολύ και ωραίο και πραγματικά πολύ. Να το χαρούμε όλοι μας.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσουμάνα.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Teddy Swims, Mr. Know It's All.
2: Στο στείλα το τραγούδι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, να ξέρεις να τα ακούς αν σ' αρέσει και εσένα δηλαδή.
0: Για να δω.
2: Και μετά να το εντάξεις ή όχι αν δεν σ' αρέσει, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πάμε και στην Energon που είναι μαζί μας, μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πεντρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, εδωδαπέδια θέρμανση.
0: Δεν το έχω πάρει, να ξέρεις.
2: Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύφωνα, το έχω στείλει στο Facebook. Με εμπειρία 30 χρόνων στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανική μας, πιλιότο τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
0: Energon Construction. Εκοζάτε είναι τζινία.
2: Ωραία το πες, σχεδόν.
0: Τέλεια.
2: Η μάδερ το λέει καλύτερα.
0: Στα παιδιά μου εκεί στην Energon.
2: Πήρες το τραγούδι?
0: Πώς?
2: Το πήρες?
0: Τι να πάρω?
2: Το τραγούδι.
0: Το πήρα.
2: Α, ναι, γιατί πήρα. Λες δεν το πήρες?
0: Πήρα, ήθελε μια ανακατασκευή. Πάμε. Προχωράμε και φτάνουμε σιγά σιγά.
2: Και κουφώματας μάλιστα πάμε.
0: Κουφώματας
2: για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και πιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, ρολά και κουνουπιέρες. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670819944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.

0: Λοιπόν, παίρνουμε από την νομαρχία, δηλαδή από την αντιπεριφέρεια, ένα εγγραφό για τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να περιοριστεί και να εξαλειφθεί ακόμα το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου εδώ στην Καστοριά. Το κρατάμε λίγο το θέμα για αύριο, να φωνάξουμε λίγο τον κύριο Σαββόπουλο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί υπάρχουν κάποια μέτρα που θα ληφθούν και πρέπει λίγο να τα πούμε και αναλυτικά. Οπότε αύριο επανερχόμαστε ένα θέμα που τα είχαμε βγάλει από την εκπομπή μας, αν θυμάστε, πρώτη εδώ στην εκπομπή, έτσι. Για να ακούσουμε και το τραγούδι σου, Ρέλενα.
1: Όχι το δικό μου.
0: Παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον.
1: Είναι το αγαπημένο

0: Είναι αυτά τα άφρο που λέμε.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ξέρω
0: τα άφρο.
1: Ξέρω, ξέρω και εγώ πώς λέγονται.
0: Νομίζω άφρο style. Είναι απόλυτα καλοκαιρινά. Είναι η παραλία, μπροστά σου η θάλασσα, υψηλή η άμμος να καίει τις πατούσες σου.
1: Ναι, σου ζητάει ευγενικά να μπει στην playlist.
0: Όχι, θα μπει, θα μπει. Εγκρίθηκε.
1: Για να δω, λέει σε παρακαλώ, βάζει και τέτοια χεράκια, λέει σε παρακαλώ.
0: Εγκρίθηκε.

0: 7.30 με 8.30 αύριο εκεί στην περιοχή Μπουσμπουνάρη, περιοχή Νταϊλάκη και στα σπίτια κάτω από το κεντρικό αντλιοστάσιο. Δεν θα έχει ρεύμα από 7.30 μέχρι 8.30. Να το έχετε υπόψη, είναι οι φίλοι που μένετε εκεί, σε αυτή την περιοχή. Μπουσμπουνάρη, περιοχή Νταϊλάκη.
1: Εσύ δεν μου είπες, Ισπανία ή Γαλλία βλέπεις αύριο?
0: Πιστεύω κι εγώ η Γαλλία θα περάσει για κάποιο λόγο.
1: Και μετά Αγγλία ή Αργεντινή τι βλέπεις?
0: Κοίταξε, Αγγλία Αργεντινή παίρνει αυτό το μάτς και άλλες διαστάσεις. Συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από το ιστορικό παιχνίδι το 1986, από το χέρι του Θεού,
1: ναι.
0: Από το μάτς εκείνο που ήταν ένα μάτς άκρως πολιτικοποιημένο λόγω της εισβολής και της παρέμβασης της Θάτσερ τότε στα Φόκλαντ και το πόλεμο στα νησιά Φόκλαντ. Το είχαν πάρει οι Αργεντίνοι πολύ άσχημα με την Αγγλία τότε. Και ο τι έκανε ο Μαραντόνα τότε?
1: Το χέρι του Θεού.
0: Έβαλε ένα από τα ιστορικότερα γκολ όλων των εποχών, που αν υπήρχε βάρβιρη φυσικά δεν θα μετρούσε, και αυτή είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Δηλαδή μέτρησε ένα γκολ για το οποίο κανένας δεν διαμαρτύρεται σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Και το θεωρούμε και τον γκολ του αιώνα.
0: Και χθες μια μπάλα που έπεσε
1: τα
0: πάνω
1: καλώδια,
0: στο σύρμα.
1: Τα καλώδια και τι έγιναν?
0: Τα καλώδια είναι αυτά που έγινε στην οροφή της, του σταδίου.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι είναι.
0: Την κάμερα αράχνη που πηγαίνει, ναι, πέρα, ναι. Δόθε. Υποστηρίζουν ότι μετά το βολέ και τα λοιπά η μπάλα πήρε ύψος και πήγε στον ιστό αυτό της αράχνης πάνω, ναι, στο καλώδιο, ναι. Και πήρε μια άλλη τροπή με αποτέλεσμα να ευνοήσει παίχτη της Αγγλίας που βρέθηκε η μπάλα, ενώ άλλη ήταν η καμπύλη, βρέθηκε ουσιαστικά στα πόδια,
1: στα πόδια
0: του. Ξεκίνησε η αντεπίθεση και μπήκε το γκολάκι της Αγγλίας. Οπότε γι' αυτό υπάρχει διαμαρτυρία. Τώρα χτύπησε το σύρμα.
1: Δεν μου είπες τι βλέπεις όμως, Αγγλία ή Αργεντινή?
0: Το ερώτημα ποιο είναι? Το ερώτημα είναι ότι αυτή η μπάλα την οποία έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενη κόπη μας έχει μέσα αισθητήρες.
1: Ναι.
0: Σε προηγούμενη φάση είχε αποφανθεί ότι τα μαλλιά ενός παίχτη είχαν χτυπήσει την μπάλα. Και τώρα σε κοντζαμάν σύρμα και δεν μπόρεσε με το εσωτερικό της κύκλωμα να μας πει εάν,
1: ναι,
0: χτύπησε στο σύρμα ή όχι.
1: Και ήθελα να κάνω ρεπορτάζ αυτές τις μέρες για το κατά πόσο βοήθησε τελικά αυτή η μπάλα.
0: Τι να δούμε, πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Χρήστο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα μάλλον.
0: Καλησπέρα σας.
2: Λοιπόν, Μανιάκι εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Χαράλαμπος είμαι. Δεν έχει μια πιτσαρία ρε, να πάρουμε τηλέφωνο να μας φέρει μια πίτσα.
0: Μια πίτσα δεν έχετε στην άλλη. Στο Μανιάκι δεν έχετε πιτσαρία.
1: Στο Μανιάκι.
2: Μετά τις 6 ώρα.
0: Μετά τις 6 ώρα.
1: Α, ναι, δεν έχει για μεσημέρι, ας πούμε.
2: Ναι, ήθελα.
0: Α, δεν έχει για μεσημέρι.
1: Α, ναι.
0: Εσείς θέλετε δηλαδή να χτυπήσετε μια πίτσα μεσημεριάτικα.
2: Τώρα ήθελα να φάω μια.
0: Ένα πάρευκε, δεν έχει αγώνα. Δηλαδή τώρα σου ήρθε να φας. Σαν έγκυος κάνεις τώρα. Τώρα τι θέλω.
2: Καστρωμένη είμαι.
0: Ένα σε πάρευκε.
1: Κατέβακα στο γέρεζε, Χαράλαμπε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ρε Χαράλαμπε, τι να κάνω για σένα.
2: Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, αλλά θέλω να τους πω λίγο.
0: Ναι.
2: Ανοίγουν μετά.
0: Πες τα παιδιά εκεί να φτιάξουν μια πιτσούλα, ρε παιδιά, και το μεσημεράκι εκεί να τρώει ο κόσμος.
2: Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
0: Εκτός αν θες να πάρεις delivery από την Καστοριά που νομίζω φέρνουν στο Μανιάκι.
1: Φαντάζομαι ότι το πρόβλημα είναι το προσωπικό. Ότι αν είναι ανοιχτή όλη μέρα θα πρέπει να έχει προσωπικό και
0: δύο
1: βάρδιες. Οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό όλοι γίνεται και
0: δεν βγαίνει ο Ίκας και το μεροκάματο με μια
1: γιατί
0: πίτσα.
1: Γιατί κατά τα άλλα μου φαίνεται εκεί Μανιάκος έχει κανένα 2-3.
0: Ναι.
2: Χρήστο, στείλε μου 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Να κάνω ένα μαγαζί εγώ εδώ, έχω σπίτι απ' όλα.
1: Θες 1.000 ευρώ.
0: 1.000 ευρώ και το έφτιαξε στο μαγαζί. Με 1.000 ευρώ θα κάνεις μαγαζί.
2: Ναι, και θα τους κάνω πίτσα εγώ. Ξέρω
0: με 1.000 ευρώ τους κάνεις μαγαζί.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Θηρίο. Μάλιστα. Ωραίος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάποιον τρόπο, ξέρω εγώ, στο σπίτι δεν μπορείς να κάνεις μία με λίγο ζυμάρι να βάλεις πάνω και 5-6 υλικά να το χτίσεις το πράγμα.
2: Το κάνω αυτό, αλλά είμαι κουρασμένος τώρα.
0: Να σου πω τώρα το άλλο. Τράβα στο σούπερ μάρκετ και πάρε μια έτοιμη.
2: Όχι, δεν κάνουν αυτές.
1: Όχι, ξέρεις τι ωραίες που είναι.
0: Είναι κάποιες εδώ από τον τόπο μας που φτιάχνουν τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Είναι πολύ δικές μας εδώ, πολύ ωραίες.
2: Δοκίμασα 10 φορές.
1: Τις τετράγωνες, τις μεγάλες έχεις δοκιμάσει.
2: Δεν
1: και δεν σ' άρεσαν αυτές.
0: Όχι, λάθος κάνεις. Εμείς είμαστε φανατικοί.
1: Πάμε πεντανόστιμοι.
2: Okay, μήπως δεν τα πιάσεις.
0: Θα ζητήσεις τις πίτσες, τις τετράγωνες που κάνουν οι Καστοριανές επιχειρήσεις.
1: Μπράβο, τις Καστοριανές ήταν.
2: Μπράβο, τώρα μου τα είπες.
0: Μπράβο, κατάλαβες. Μην παίρνεις από αλλού. Θα πεις τις κατεψυγμένες που κάνουν οι Καστοριανές επιχειρήσεις.
2: Μπράβο, τώρα μου τα είπες.
0: Και θα με θυμηθείς.
2: Okay. Thank you και συγγνώμη που σε ενόχλησα.
0: Παρακαλώ πολύ, γεια σου.

0: Τελικά καλά λέει εδώ ο Δαμιανός. Δεν μας απάντησες ποτέ ποιον βλέπεις, Αγγλία ή Αργεντινή.
1: Αγγλία ή Αργεντινή.
0: Πόσο ακόμα σμπρόξιμο λέει στην αγαπημένη ομάδα της FIFA την Αργεντινή.
1: Κοίταξε να δεις. Θαυμάζω την υπερπροσπάθεια του Μέση.
0: Το σμπρόχνουν και λίγο τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι 39 χρονών αυτό το παλικάρι.
0: Και εγώ με το Μέση είμαι στη σχέση.
1: Είναι πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ.
0: Ναι, τώρα θα τον περάσουμε Μπαπέ.
1: Το έχει πάρει πάρα πολύ πατριωτικά. Δεν βάζει μόνο γκολ, κάνει τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και είναι ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, νομίζω, κατά τη γνώμη μου.
0: Και εγώ.
1: Έχει περάσει και τον Μπελέ και τον Μαραντόνα.
0: Και εγώ με Μέση είμαι, να πω την αλήθεια. Αλλά λέω το σμπρόχνουν, το σμπρόχνουν.
1: Αλλά από την άλλη, η Αγγλία, παιδιά, το διάβασα μια μέρα και με ενθουσίασε. Η Ελλάδα έχει περισσότερους τίτλους από την Αγγλία τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Τι μου λες?
1: Η Αγγλία μια φορά το έχει πάρει πριν 50 χρόνια. Εμείς το πήραμε το 2004.
0: Το Euro.
1: Το Euro. Λογικά θέλει και η Αγγλία, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο. Είναι η Αγγλία.
0: Ακόμα
1: δηλαδή
0: ένα... δεν λες όμως. Δεν μας λες. Μας έχει
1: λέμε το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα που είναι στην Αγγλία, έτσι. Πολύ
0: ναι.
1: Δυνατό,
0: βέβαια.
1: Σκληρό ποδόσφαιρο, πραγματικό ποδόσφαιρο κτλ.
0: Δεν μπορείς να πεις.
1: Δεν μπορώ να πω, γιατί νομίζω ότι θα χαρώ είτε πάει η Αγγλία είτε πάει η Αργεντινή. Νομίζω όμως ότι θα πάει η Αργεντινή για κάποιο λόγο.
0: Και εγώ η Αργεντινή πιστεύω.
1: Ναι, νομίζω ότι επειδή δεν τα παρατάει η Αργεντινή.
0: Αφού τον σπρώχνουνε, μωρέ, τώρα.
1: Τον σπρώχνουν, πιστεύεις, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μέχρι και εγώ που μάσκετ το κατάλαβα.
1: Αν πάει η Γαλλία.
0: Γαλλία-Αργεντινή, αυτό ήταν ο τελικός.
1: Θα είναι η επανάληψη του προηγούμενου Μουντιάλ.
0: Ναι. Τα ίδια τα έχουμε.
1: Που το πήρε η Αργεντινή.
0: Ξανά.
1: Χάρη και στον Μαρτίνεζ, τον τερματοφύλακα, που απέκρισε ένα τελευταίο για τον Γάλλον. Με το πόδι του εκεί, με το γόνατο. Να δούμε.
0: Λοιπόν.
1: Θες εσύ κάτι άλλο φέτος.
0: Εγώ ήθελα την Νορβηγία, έτσι κι αλλιώς.
1: Πάμε.
0: Δεν τα κατάφερε η Νορβηγία, τώρα πιστεύω Γαλλία. Λοιπόν, πάμε αβοκάντο στο αγαπημένο μας σούπερ-παντοπολείο, ναι. Για όλα μας τα ωραία, τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά όχι μόνο. Πάμε για τα energy balls μας, για το chia pudding, για τα γιαουρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, τα αγαπημένα μας snack για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Πάμε για τους φρεσκοστημένους φυσικούς μας χυμούς, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σόδα που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, αλλά και για ενέργεια. Κάνει καλό και στο πεπτικό. Και πού δεν κάνει καλό? Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. 93.6
1: Radio, εδώ είμαστε, παιδιά, Summer Radio, και πάμε για το διαφημιστικό μας τελευταίο.
0: Λίγο να προχωρήσω, θέλω εγώ, λίγο να προχωρήσω, γιατί θέλω να πάω και φροντίζω. Θέλω να πω στον κόσμο ότι φροντίζουμε φυσικά τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σου αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Το φροντίζω το βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων, και τώρα το καλοκαίρι που κανονίζετε διακοπές, να ξέρετε ότι αφήνετε τους ανθρώπους σας στα καλύτερα χέρια. Λεωφόρος Γουναράδων, λοιπόν, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
1: Διαφημιστικό, 5 λεπτάκια και είμαστε και πάλι πίσω για τα τελευταία της σημερινής μας εκπομπής.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Λέγε.
0: 28.
1: 28.
0: Ναι.
1: 29 η βαθμή του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλυθέα, και θα καεί ο τόπος
0: και σήμερα. Πολύ ζέστη σήμερα.
1: Μια προσφορά Ντάουβι Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670 81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
5: Καλημέρα. Σπέρα.
4: Τι έγινε?
5: Σπέρα.
4: Λοιπόν, παίρνουμε κάποιες εικόνες. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας επισκέπτεται την αγαπημένη του Μυτιλίνη, δηλαδή τη Λέσβο. Τη Λέσβο τώρα ή τη Μυτιλίνη, ελπίζω αυτή τη φορά να μην κάνει κανένα λάθος
5: πάλι.
4: Και μας κράζουν εδώ στα βιβλία που γράφουμε.
5: Τώρα το όμαρτε.
4: Εντάξει, το έχουμε μάθει. Πάρα πολύ ωραία. Παίρνουμε λοιπόν κάποιες εικόνες και ποιος συνοδεύει τον Αλέξη Τσίπρα στην Μυτιλίνη ή Λέσβο, τέλος πάντων, όπως θέλετε.
5: Σίγουρα δεν είναι ο Θωμάς Μόσχος, γιατί είναι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω σε κάτι stories.
4: Σήμερα.
5: Ναι.
4: Σήμερα είναι στην Κρήτη.
5: Ναι.
4: Αποκλείεται.
5: Γιατί?
4: Γιατί αποκλείεται να είναι στην Κρήτη.
5: Εκτός αν βρέθηκε με κάποιον κριτικό. Πάντως εγώ τώρα πριν στις διαφημίσεις έβλεπα ένα story που έβαζε κάτι κριτικά τραγούδια.
4: Κυρία μου, αυτή την ώρα είναι στην. Συνοδεύει ο Θωμάς.
5: Γεια σας. Θα πω ξανά στο story τώρα που περιέργεια.
4: Βεβαίως θα πεις ξανά στο story. Τον Αλέξη Τσίπρα, και μάλιστα πριν από λίγο υπήρχε και συνάντηση του Τσίπρα και του Θωμά με τον περιφερειάρχη εκεί, τον Κώστα τον Μουτζούρη.
5: Πω, κοίταξε να δεις. Βλέπω ένα αεροπλάνο. Σίγουρα πριν 23 ώρες κάπου πήγε. Έχει βάλει κριτικό τραγούδι. Και εδώ...
4: Πήγε και στην Κρήτη.
5: Τι να σου πω. Εδώ με ένα φίλο του.
4: Παντού συνοδεύει ο Θωμάς ο Μόσχος, τέλος πάντων, τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Δεν ξέρω που είναι.
4: Δεν τον αφήνει πουθενά.
5: Πού είναι ο Θωμάς, ρε παιδιά? Λοιπόν.
4: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
5: Πάμε λίγο και στα δικά μας όμως. Πάμε λίγο στο στήριξη.
4: Είναι εντυπωσιακή εικόνα, διότι δύο συνεργάτες έχει ο Τσίπρας μαζί του. Ένας είναι ο Μόσχος.
5: Ο άλλος ποιος είναι? Μήπως είναι κάποιος κριτικός?
4: Όχι, παιδί μου, σου λέω στη Λέσβο.
5: Ναι, μήπως πήγε και ο κριτικός.
4: Στη Μυτιλίνη. Πώς θα θέλει να
5: πει. Στη Λέσβο. Μήπως ο ένας πήγε στη Μυτιλίνη και ο άλλος.
4: Αν δεν σ' αρέσει η Λέσβο, πήγε στη Μυτιλίνη.
5: Μήπως είναι κάποιος κριτικός μαζί του και έτσι βρέθηκε με τον Θωμά ο κριτικός και ανεβάζει τα κριτικά του.
4: Ήταν και στην Κρήτη ο Τσίπρας.
5: Α, ήταν και στην Κρήτη. Πες έτσι. Λοιπόν, επαντρεπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη.
4: Σήμερα είναι στη Λέσβο.
5: Στήριξη, μάστορα! Το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flextotal, Caterpillar και πολλές ακόμα εταιρείες. Ήδη ανατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν και έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft. Γιατί βάφουμε τώρα, είναι καλοκαιράκι και μέσα και έξω. Πού θα μας βρείτε?
4: Θα μας βρείτε διασταύρωση Αμπελοκήπων.
5: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.
4: 85-758 και το τηλέφωνο.
5: 85-750, κάτσε να το γράψω και εγώ, γιατί δεν το έχω.
4: Το έχω κάπου στο κάτω.
5: Α, 88 εδώ. Γιατί έχεις 800 και πράγματα εδώ πέρα. Πού δεν ξέρω εγώ ποιο από όλα αυτά που έχεις στο τηλέφωνο.
4: Το 85.
5: Το κύκλωσα.
4: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Φαντάζομαι ότι ο Θωμάς πήγε εκεί και συνοδεύει τον Τσίπρα, γιατί είναι ένα άκρος κτηνοτροφικό χωριό.
5: Ναι, σίγουρα.
4: Η Μυτιλίνη, δηλαδή η Λέσβος, που είχε και όλα αυτά τα προβλήματα, θυμάσαι τότε, έτσι. Που έγινε κινητοποίηση, που δεν άφηνε τον κόσμο πουλήσει το
5: γάλα. Θα δεις μετά και στο throwback, τι θα σου πω.
4: Λοιπόν, πάμε. Τι, έκλεισε η γραμμούλα. Παρακαλώ πολύ. Γεια σας.
5: Φροντιστήριο Εχμή μαζί μας. Και τα παιδιά μας τα πήγαν εξαιρετικά. Δεν ξέρω αν άκουσες καθόλου βαθμολογίες, Father.
4: Όπα.
5: Στη φυσική 20, 19,8, 19,4, 19,2, 18,9, 18,4, 18,2, 17,8. Στα μαθηματικά 19,4, 19,2, 18,2, 17,4, 17,3, 17,1. Στην ιστορία 19,3, 19,1, 18,8, 18,3, 17,2. Στο ΑΕΠ 19,9, 19,6, 19,1, 18. Στα λατινικά 19,7, 19,6, 18,4. Στη χημεία 19,7, 19,6, 17,4. Στα αρχαία 17,4, 16,6, 15,4. Στο ΑΟΘ 18,9, 18,2. Στην έκθεση 17,4, 16,9, 16,2. Τρεις μαθητές μας έγραψαν 16, 15,5, 15,3. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Και οι επόμενοι έχουν ξεκινήσει τώρα τα θερινά τους τμήματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί, τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
4: Πάμε.
5: Πάμε. Να πάμε. Θέλεις να μας πας λίγο. Όχι, θα σε πάω throwback.
4: Πάμε λίγο throwback.
5: Α, δεν πήγα. Όχι, ήθελα να πω και your look. Μπορώ πριν το
4: ναι,
5: throwback.
4: Ναι, ναι.
5: Γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις όπως άκουσες σήμερα. Και θα βρείτε στο your look, στις ήδη φοβερές τιμές του your look, θα βρείτε καταπληκτικές εκπτώσεις να πάρετε μαγιό. Πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια θα βρείτε αυτή τη στιγμή στο Your Look. Τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, η plus size σειρά. Η σειρά για εσάς που έχετε μεγάλο στήθος και δυσκολεύεστε να βρείτε μαγιό στο Your Look, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία. Τα καφτάνια, τα παρεώ, τα πάντα γύρω από το μαγιό θα τα βρείτε αυτό το διάστημα και μάλιστα σε έκπτωση στο Your Look. Θα βρείτε και ωραία ρουχαλάκια καλοκαιρινά, φορεματάκια, σορτσάκια, βερμούδες, μπλουζάκια, τα πάντα. Σε έκπτωση και η κολεξιόν μας γάμος βάφτιση για τους γάμους που έχουμε από εδώ και στο εξής. Υπέροχες προτάσεις και για εσάς που είστε καλεσμένες, για τις νονές, για τις κουμπάρες, για τις νύφες, για τα προγλένδια, για τις συμπεθέρες μου. Για τις συμπεθέρες μου τις αγαπημένες. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και εκπτωτικό your look και yourlook.gr.
4: Πάμε.
5: Throwback. Δημήτρη Μόσχο είχαμε πέρυσι τέτοια μέρα.
4: Δημήτρη Μόσχο.
5: Ευλογιά σε κοπάδι της Φλόρινας. Αυξημένα κρούσματα καταρροϊκού πυρετού στην Καστοριά επίσης και ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα βγουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε ότι υπάρχουν, μας έλεγε πέρυσι τέτοια μέρα ο Δημήτρης Μόσχος. Ήμασταν λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θωμάς Μόσχος μαζί μας πέρυσι τέτοια μέρα. Φέτος είναι στην Μυτιλίνη ή στη Λέσβο, δεν είμαι σίγουρη.
4: Συνοδεύει Τσίπρα, δεν μπορεί.
5: Ο ΠΚΠ, πάλι συζητούσαμε, είναι νωρίς για ονόματα, ίσως μετά το Δεκέμβριο, μας έλεγε ο Θωμάς.
4: Ναι, ήταν η εποχή, παιδιά, που ακουγόταν ότι υπάρχουν και μέσα στην ιστορία του ΠΚΠ και Καστοριά. Πέρασε ένας χρόνος ακριβώς.
5: Δεν έχουμε ακούσει κάτι.
4: Αλλά δόξα τω Θεώ, φαίνεται να μην εμπλέκεται κάποιο καστοριανό όνομα σε όλη αυτή την ιστορία.
5: Είχαμε τον κύριο Βαϊνά και τον κύριο Καραταγλίδη μαζί, γιατί και πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Τον κύριο Τζάμο είχαμε για τον νέο κοκ. Mm. Θυμάστε τον νέο κοκ.
4: Ναι.
5: Και είχαμε και τον κύριο Κουπιδένη για την παράταση που είχαν ζητήσει οι λογιστές για τις φορολογικές δηλώσεις. Νομίζω φέτος δόθηκε ήδη.
4: Έτσι κι αλλιώς δόθηκε μια παράταση, ναι.
5: Αυτά.
4: Πάρα πολύ ωραία.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Πάμε. Paradise.
5: Paradise.
4: DJ Snake.
5: Για να το ακούσω το φίδι.
4: Είναι η γνωστή διασκευή του Paradise από τον Phil Collins.
5: Πολύ ωραίο.
4: Παρακαλώ.
5: Θα μας πας λίγο γιορτή πατάτα, αμπελόκηπους.
4: Αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, παιδιά.
5: Χαμός.
4: Θα γίνει ο χαμός. Αν είστε λάτρεις.
5: Είμαστε.
4: Έτσι,
5: είμαστε.
4: Αρχικά. Είστε λάτρες της πατάτας.
5: Είμαι η μεγαλύτερη φαν.
4: Παρασκευή έχει 17 ο μήνας. Σάββατο έχει 18 ο μήνας. Πάμε αμπελόκηπους. Εκεί που έχουν εξαιρετική πατάτα και τη δίνουν δωρεάν σε όλο τον κόσμο. Φυσικά την Παρασκευή με χαλκινομάνια. Και το Σάββατο έχουμε μουσικό ηχόχρωμα.
5: Χαμός.
4: Θα εξηγώ σωστά.
5: Θα εξηγήσω ωραία και μ' αρέσει πολύ και το πρόγραμμα, μ' αρέσει πολύ και η πατάτα, μ' αρέσουν πολύ όλα.
4: Μέγα σχολικό στο Γιώτα Αθανάσιο Σιώζος, να το ξέρετε. Και βεβαίως τι κάνουμε εμείς εδώ στην εκπομπή. Οι αμπελόκοι που θα σας δώσουν, παιδιά, πατάτα να φάτε, να ευχαριστηθείτε δωρεάν. Εμείς θα δώσουμε και ένα τραπέζι για 4 άτομα.
5: Αυτά είναι.
4: Εξαιρετικά από την εκπομπή μας την Παρασκευή.
5: Αυτά είναι.
4: Γουστάρετε.
5: Ναι.
4: Αν γουστάρετε, είστε αντένες, είστε εδώ, είστε δικοί μας και πάμε μαζί όλη τη βδομάδα.
5: Και η σύμπλευση μαζί μας για να πάμε σιγά σιγά στο διαγώνισμα. Το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
4: Πάμε.
5: Διαγώνισμα, διάβασες καθόλου το Σαββατοκύριακο ή σε έφαγε η Dolce Vita στη Θεσσαλονίκη?
4: Όχι.
5: 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ποιος?
4: Βασιλιάς Ελλάδος.
5: Λοιπόν, πρώτος.
4: Όθωνας.
5: Ο Γιώργος ο πρώτος.
4: Ο Γιώργος ο πρώτος.
5: Και ορίζεται ότι διάδοχοι.
4: Ο Βασιλιάς Ελλάδος δεν ήταν ο Όθωνας.
5: Όχι, ρε παιδί μου. Ο πρώτος ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο πρώτος. Και ορίζεται ότι οι διάδοχοι που θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Και ορίζεται ότι οι διάδοχοι του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Ό,τι είχαμε πάθει δηλαδή με τον Όθωνα. Με την ίδια συνθήκη, ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.
4: Βλέπετε πώς μεγάλωσε η Ελλάδα. Μας έστειλαν έναν βασιλιά και πήραμε και τα Επτάνησα δώρο.
5: Και τα Επτάνησα δώρο. Και τώρα, στο συλλεκτικό μας το τεύχος, τα Επτάνησα δώρο. 1908. Γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο.
4: Όπα!
5: 1930.
4: Για πρώτη φορά αγωνίστηκαν γυναίκες έτσι στο Λονδίνο, έτσι.
5: 1908.
4: Μπράβο.
5: 1930. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού που ήρθε 4-1. Ναι. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
4: Τι λέρε, παιδί, πρώτο παγκόσμιο ξεκίνησα σήμερα, έτσι.
5: Όπω. 1972.
4: Ναι.
5: Ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή!
4: Ναι.
5: Της Ηρακλάρας.
4: Ναι.
5: Αριστίδης Μούμογλου.
4: Ναι.
5: Επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΠΑΟ.
4: Τέλη Μιστακίδη, ακούς, Τέλη Μιστακίδη.
5: Και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ για να δείτε πώς γίνεται.
4: Τέλη Μιστακίδη, χτύπα τον μεταγραφή.
5: 145 πόντους έβαλε. Ξέρεις πόσο έλεξε το μάτς?
4: Πόσο?
5: 170-94.
4: Ας το κάνω.
5: Ηρακλής.
4: Ούτε NBA.
5: Ηρακλής.
4: Και χωρίς τρίποντα.
5: Και χωρίς. 1985.
4: Ναι.
5: Διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid.
4: Α, μάλιστα,
5: που είχε σκοπό να συγκεντρώσει
4: στην Αφρική
5: την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Εμφανίζονται
4: Jacker,
5: μεταξύ άλλων Mick Jagger, Tina Turner, Madonna, Bob Dylan, Paul McCartney.
4: Ναι, ναι, ναι. Paul McCartney. Μπράβο.
5: Ψυχή της εκδήλωσης είναι ο τραγουδιστής των Boomtown Rats, Bob Geldof. 1989. 1989.
4: Ναι, ναι.
5: Η πρώην πρωθυπουργάρα Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της καρδιάς του της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη.
4: Σαν σήμερα παντρεύτηκε, ναι. Παιδιά. Τι είπες τώρα, ρε Έλληνα?
5: Στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, μετά από ένα θυελώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και διεθνή κοινή
4: τώρα,
5: γνώμη.
4: Σαν σήμερα παντρεύτηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ρε,
5: ναι,
4: παιδιά. Πω, πω.
5: Αυτά από γεγονότα.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Και για να συνεχίσω,
4: ναι,
5: ευκολούτσικα σου έχω βάλει σήμερα για να μην λες.
4: Ωραία.
5: Πάμε λίγο και γύρμα φάρμ. Θα το ήθελες?
4: Ναι.
5: Ναι. Θα μας πας?
4: Το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας στην Ελευχή, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι, εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είμαστε Γερμας Φάρμ.
5: Ναι!
4: Γιατί τα παιδιά εκεί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, έχουν κάνει παιδιά, έχουν ανακαινήσει όλους τους χώρους τους Γερμας Φάρμ. Δεν είναι κρεοπωλείο. Όχι. Είναι ανθοπωλείο.
5: Είναι.
4: Είναι. Πώς να το πω. Είναι χειρουργείο. Είναι μαυσολείο. Είναι μουσείο. Είναι.
5: Μουσείο!
4: Είναι το κάτι άλλο. Μαζί με τις γεύσεις και τα προϊόντα Γερμας Φάρμ. Και ετοιμάζονται και οριμάζουν και οι μπριζόλες ορίμανσης. Αργής ορίμανσης. Τις ετοιμάζουμε, έτοιμες προς διάθεση, θα σε ενημερώνουμε τακτικά. Ένα κομμάτι θα κόψουμε κι εμείς όμως, Έλενα, για να δοκιμάσουμε αυτό το νέο μας,
5: ναι,
4: εξαιρετικό προϊόν. Okay.
5: Okay.
4: Γερμας Φάρμ, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
5: Να το. Αγαλίες η ψυχή μου.
4: Σαν σήμερα, παιδιά, είχε παντρευτεί ο Παπανδρέου τη Δήμητρα. Αφικλισούρα.

0: Λοιπόν, ήμασταν δημοτικό ραδιόφωνο 89. Ήμουν φαντάρος μάλλον. Ήμασταν φαντάρος. Θυμάσαι σειρά στο Γέρμας Φόρουμ 89 αλφαζό. Ήμασταν φαντάρι, παιδιά, το βλέπαμε στην τηλεόραση. Πανευτυχής Αντρέας Παπανδρέου. Ένα λιτό άσπρο νηφικό η Δήμητρα,
1: ναι.
0: Έτσι, πρώτη κυρία.

0: πολύ μου αρέσει αυτή η εκτέλεση που είναι από μια συναυλία, που είναι αφιέρωμα που είχε γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο, για τον Μάνο Λοΐζο. Και τραγουδούσαν ο Νταλάρας, η Αλεξίου, η Γαλάνη, ο Παπακοσταντίνου και ο Καλατζής. Και είναι ιστορικό αυτό το άλμπουμ. Και βεβαίως, όπως το λένε αυτό το τραγούδι, όπως το είπαν σε αυτή τη συναυλία, είναι κάτι το μαγικό. Είναι κάτι το μοναδικό.
1: Λυπάμαι που θα πρέπει να διακόψω τον ύμνο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε
2: Έλενα,
1: πολύ χρόνο, ρε πάντερ. Δεν έχω χρόνο. Και να πω λίγο γιορκταίο. Ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και 2 γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφο στο Δησπηγείο, είμαστε στον κόμβο Παλοκήπων, στρίβουμε για Άργο. Πάντα παλιό, τι παλιό, δηλαδή αυτό δεν είναι παλιό. Αυτό είναι πασοξίδικο δρόμο, είναι.
2: Ποιο πασοξίδικο.
1: 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού.
2: Όλοι οι δρόμοι είναι πασόξ στην Ελλάδα.
1: 85-700, μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoria.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε εκτέω αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
2: Όπως μου λέγει και ένας φίλος, το Πασόκ έκανε δρόμους και η Νέα Δημοκρατία έκανε διόδια. Αυτό είναι, παιδιά. Ρε τι τραβάμε.

0: Upside down!
1: Και ό,τι καίν στα Κίκας Γιώργος μαζί μας.
0: Όλα νοκάτω, πάμε!
1: Ό,τι καίν λοιπόν στα Κίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρε που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού! Ό,τι καίν, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Γεννήσεις!
0: Ναι!
1: 1916, Δέσπο Διαμαντίδου.
0: Δέσπο Διαμαντίδου, μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιός, έπαιζε στα σύριαλ της ΕΡΤΑ δεκαετία 70. Νομίζω έπαιζε στο Χριστός Ξανασταυρώνεται.

0: βλέπεις μας και στα μπαλκόνια μας, αλλά πρώτα πρέπει να το στολίσουμε. Με ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, με ωραία φυτά, με κεριά από Noble Senses που θα βρείτε στο Ανθοπολείο Χλωή, που έχουμε μυρωδιές full καλοκαιρινές, μυρίζουν κοκτέιλ, μυρίζουν θάλασσα, μυρίζουν άμμο, μυρίζουν κύμα, μυρίζουν καταπληκτικά. Στην Αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273 65.
1: No puedo bailar, ya me amanecía que no me porto mal y llega ella que ay ay ay.
2: Τελειώσαμε.
0: Να πω λίγο και Fellowship of Magic.
2: Ναι.
0: Το οποίο, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι απλά ένα μαγαζί, άντε σας λέω να πάτε κάπου. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή, σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φωτά, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει, θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, τώρα δηλαδή το πρωί, το απογευματάκι μας για τα καφεδάκια μας. Καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια για εσάς που σας αρέσει να μαζεύεστε με παρέες και να κάνετε τέτοιες δραστηριότητες. Fellowship of Magic στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια. Δεν έχεις μικρόφωνο, φάδερ. Δεν έχεις μικρόφωνο, μπάρμπα.
2: Αύριο το πρωί με το καλό.
0: House of Beauty μαζί μας για να κλείσουμε και τη σημερινή μας μέρα. Πάμε άργος οριστικό. Και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια, γίνεται πολυτέλεια. Γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova τώρα που είναι και καλοκαίρι, να απαλλαχθούμε μία και καλή. Από τρίχες, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Αλλά δεν σταματάμε εκεί και οι περιποιήσεις του προσώπου μας, μεσοθεραπεία, καθαρισμός, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Brow lift και lash lift για εντυπωσιακό βλέμμα, μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που σας είπα ότι πρέπει να ετοιμάζεστε κι εσείς ήδη για του χρόνου το 27. Και το καινούριο μας μηχάνημα που είναι καταπληκτικό, V-Power και EMS για σώμα, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για όπου νιώθουμε έτσι μια ανασφάλεια και φυσικά και για πρόσωπο το V-Power και EMS. Δείτε τα αποτελέσματά του και κλείστε τα ραντεβού σας αμέσως. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670 42368. Τώρα κλείσαμε.
2: Έρχεται ο Μπουτζίκας.
0: A new a music's style.
2: Λοιπόν, πώς και έτσι ο Μπουτζίκας ακόμα δεν έφυγε.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση και εμένα.
2: Λοιπόν, από μένα και την Έλενα.
0: Άντε μπα.
3: Ώρα Αντένες. 2.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6.

0: 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.

0: John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου μεταξύ άλλων σας έχουν νέες κυκλοφορίες από Madonna με Martin Garrix, Axwell και Nathan Doe. Επίσης θα πάμε 24 χρόνια πίσω στο 2002 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο. Αυτή

Αυτή είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Μη Τσίκο. Στα φωνητικά ο γνωστός Jason Derulo, η Melody αλλά και η παραγωγή του DJ Goja ήταν αυτή στο New Music Show και οι κριτικές για το νέο άλμπουμ της Madonna Confessions 2 ήταν συντριπτικά θετικές, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν ως το πιο δυνατό της άλμπουμ εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Η Guardian, η Time και το NME του έδωσαν 4 στα 5 αστέρια, ενώ το Variety ήταν πολύ ενθουσιώδες στην κριτική του, γράφοντας ότι ακούγεται με γεμάτη ενέργεια παρά νοσταλγικό. Εμείς από την άλλη το βρήκαμε απλά ok, και το χειρότερο είναι ότι δύσκολα θα κάνει ραδιοφωνικό hit. Ίσως το Bizarre με τον Martin Garrix να έχει τις περισσότερες ελπίδες και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show. Hey, it's Martin Garrix and you are listening to

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Calvin Harris και Jazzy στο Satisfy. Και η ανερχόμενη Ισπανίδα καλλιτέχνηδα Pilar συνεχίζει να χτίζει τον κόσμο της με το νέο της single Luces Bajas, που σημαίνει χαμηλά φώτα. Πρόκειται για ένα αισθησιακό μείγμα από Latin Afrobeat, ραγκετών και R&B. Το τραγούδι αποτυπώνει την αίσθηση του να ετοιμάζεσαι με τους φίλους σου να βγεις έξω, να μπαίνεις στο κλαμπ με σιγουριά και να σε συναπέρνει η ένταση του χώρου. Μετά την επιτυχία του ντεμπούτου της EP, η Pilar θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ονόματα της νέας ισπανικής urban μουσικής και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: 2.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Lady Gaga. New music show with Gianni Buzica.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey, this

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον αγαπημένο μας Hugel μαζί με την Ultra Nate στα φωνητικά Moving to the Sun. Και όταν ο Axwell, το 1/3 των θρυλικών Swedish House Mafia, ενώνει τις δυνάμεις του με τον Bone, τη φωνή πίσω από τεράστια hits του Avicii όπως το High on Life, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο anthemic vibe. Και οι δύο έχουν ρίζες από τη Σκανδιναβία και ένα πάθος να κάνουν νέα πράγματα στην ηλεκτρονική μουσική. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η συνεργασία τους κάνει το Whatever Turns You On μία από τις κορυφαίες dance κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Το track το χτίζει ο Σουηδός παραγωγός εδώ και καιρό, ενώ αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται μαζί με τον Bone. Ο Axwell τον επέλεξε ξανά γιατί ήθελε μια φωνή που να μπορεί να ακουστεί σε πάνω από 50.000 άτομα σε ένα φεστιβάλ. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2002, όταν το Hot in Here του Nelly ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Nellyville. Έχει στοιχεία από τρία tracks: το Busting Loose του Chuck Brown από το 1979, το There's a World του Neil Young από το 1972 και τη διασκευή της Nancy Sinatra στο As Tears Go By των Rolling Stones. Έκανε πρεμιέρα στην ιστοσελίδα AOL και είχε πάνω από 750.000 streams, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Έγινε το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική, όπως επίσης ήταν και το πρώτο των Neptune ως παραγωγή. Στην Αγγλία έφτασε μέχρι το 4 και μπήκε στο Top 10 σε διάφορες άλλες χώρες. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Male Rap Solo Performance και ήταν στη λίστα του VH1 με τα 100 καλύτερα hip-hop τραγούδια όλων των εποχών. Το Hot in Here λοιπόν του Nelly έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο στη Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 24 χρόνια.

0: Antennes FM 93,6.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
2: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
2: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
7: Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
6: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα?
8: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
10: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
11: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα.

0: Και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC, φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου, στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Αντένες Radio.
5: Music and Stars with Michael.
4: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
8: My name is Benson Boone.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και το World Cup φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Το επίσημο τραγούδι μόλις ακούσαμε τώρα από την Shakira και τον Burna Boy ήταν το Die Die και πατορός τον Μάρκους Μπροντόφσκι, ο οποίος έχει τη βάση του στη Γερμανία, μια χώρα με τεράστια παράδοση στην τέκνο και στην deep house μουσική. Ξεκίνησε από μικρά underground clubs και κατάφερε να ξεχωρίσει επειδή αρνήθηκε να ακολουθήσει τον σκληρό industrial ήχο της εποχής, επιμένοντας σε κομμάτια με έντονη μελωδία και συνέστημα. Παρόλο που το Forgive Me γράφτηκε με σκοπό να παίζεται αργά το βράδυ στα dance floors, ο ραδιοφωνικός του ήχος το μετέτρεψε γρήγορα σε μια βασική επιλογή για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, καθώς ακούγεται τέλεια σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σαν Σούσι, αγαπημένο εδώ στο New Music Show, Are You With Me και ορατόριο το Forgotten Hit. Μόνο ένα τραγούδι κυκλοφόρησαν στην καριέρα τους οι Aqua Pura και όμως ακόμη και σήμερα παραμένει κλασικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Dance Project έβγαλε το 17 και έκανε πανικό σε ραδιόφωνα και clubs. Στα μελαγχολικά φωνητικά ο Carlo Fath, ο οποίος είναι γεννημένος στη Γερμανία αλλά μεγάλωσε στην Ιταλία. Το track εκτός από τη χώρα μας έγινε επιτυχία στα Βαλκάνια αλλά και τη Ρωσία. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
6: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
7: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
6: Άιντε κοιμηθήκαμε!
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
9: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ο Γιάννης και έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala και Jenny. Ήταν το Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Ιουλίου 1985 έγιναν οι φιλανθρωπικές συναυλίες που οργάνωσε ο Bob Geldof με τον Mitch Ure στα πλαίσια του Live Aid. Ο σκοπός αυτών των shows ήταν να συγκεντρωθούν χρήματα για την ανακούφιση του συνεχιζόμενου λοιμού στην Αιθιοπία. Μεταδόθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς ζωντανά σε όλο τον κόσμο και τα events έγιναν στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφια. Ένα από τα ονόματα που ανέβηκαν στη σκηνή στην Αμερικάνικη πόλη ήταν οι Simple Minds, που μεταξύ άλλων είπαν και το Don't You Forget About Me, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

ήταν ο Adam Lambert, έχοντας στοιχεία από το Around the World των ATC, ήταν το Under the Rhythm και άμεσα συνδεδεμένη με την Ελλάδα είναι η επόμενη νέα κυκλοφορία. Αφιερωμένο στα όμορφα καλοκαίρια με τρελό clubbing στη Ζάκυνθο, όπου βρίσκεται το νυχτερινό κέντρο διασκέδεσης Icon του Nathan Doe και το οποίο άνοιξε το 2004, έρχεται το νέο single On and On, Shots in Zande, το οποίο αποτελεί ένα ξέχαστο σημειότυπο της κουλτούρας των πάρτις του νησιού σε στιγμές αιχμής. Ο Βρετανός παραγωγός έφτιαξε το track με τον Tom Hall, διοργανωτή των πάρτις, αλλά και τον ανερχόμενο Billy Young, και όλοι αυτοί έρχονται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Raven Lenné και Saturday Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.
3: Από

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamar. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamar. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
6: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
10: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
0: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
0: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
7: εσένα θα ρωτήσουν.
6: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας και οι Κούπες. Ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
9: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για αναπτύ στο φως να γεννηθεί.
8: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμηθεία παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
10: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Σιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
1: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
7: Ο Μιχάλης Σαοσόπουλος στον Αντένες Radio.
8: Music and Stars with Michael.
7: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι

0: Το ραδιόφωνο του Αντένες 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Τσαοσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennas 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennas 936.
0: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: 2.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του, πολύ ωραία. Του.
8: Του.
7: Του.
8: Του.
7: Το όνομα του πατέρα.

0: Μάλις. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 7.30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
1: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Οπτικά Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια. Νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων. Πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
3: Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου δίνουμε όλοι ραντεβού στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Δύο μοναδικές μουσικές βραδιές. Την Παρασκευή στη σκηνή ανεβαίνουν ο Νίκος Γιώγαλας

0: ενώ το Σάββατο θα απολαύσουμε τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί.
0: Κάτι περισσότερο από μια συναυλία, μια πράξη προσφοράς. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την προμήθεια παιδικών παιχνιδιών στο δασάκι της Μεσοποταμίας. Προπόληση σε επιλεγμένα σημεία σε όλο τον νομό. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρχει λεωφορείο και τις δύο μέρες. Ανάσα του δάσους Summer Edition 2026. Σας περιμένουμε όλους στο δασάκι της Μεσοποταμίας.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Frank Sinatra. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγο τιμή. Από Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
3: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennes Radio.
0: Music and Stars with Michael.
3: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι. Στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με το Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
1: Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος στον Antennes Radio.
0: Music and Stars with Michael.
1: Κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Antennes 936. Music and Stars με τον Μιχάλη Σαουσόπουλο. Οι Κυριακές στα καλύτερά τους.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas.